0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Γιατί αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκινο Βαμβακίδιν.
2: Ναι, γεια σας.
3: Καλημερίζωση, πουλή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κοσμοράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σκούμες αν εντάμαν.
0: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ούτε πίστης.

0: Όταν ρωτήσαν σας παπίλων ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκι με βαμβακίδι.
1: Ναι, γεια σας.
2: Καλημερίζωση, πουλή.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κόσμο ράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το κόσμο ράδιο 95,1.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σκούμες αν εντάμαν.

0: Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ξέρετε πώς λέγεται η φιλική πατερίτσα?
2: Όχι.
1: Μητερίτσα.
2: What?
1: Η φιλική πατερίτσα. Μητερίτσα. Τι δεν καταλαβαίνετε?
2: Συγγνώμη, πρέπει να το επεξεργαστώ αρκετά για να το καταλάβω.
1: Κάτι πολύ απλό σα είπα.
3: Έχει καεί ό,τι εγκεφαλική διαταραχή.
2: Έχει αφήσει ένα ο Μάνο τόσο καιρό.
3: Αυτό πάει. Θα πάει.
1: Μόλις καεί. Το βρήκα πάρα πολύ έξυπνο.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
2: Άλλο κάτι.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Νοσού. Και εμείς εδώ μιλάμε με νούμερα και θέλει νούμερο ο Γιώργος Τεσμετζής.
5: Λοιπόν,
4: Γιώργο,
5: νούμερο ένα.
4: Ένα μόνο δρομολόγιο. Ως ναύτης να πας, θα πάρεις 22.300 ευρώ. Είναι απλό. Κάτι στενά θέλει πρέπει να.
6: Αυτό, μην περάσει από το στενό του ορμού μου.
4: Αυτό.
6: Γιατί μπορεί να μην γυρίσει.
5: Πάνε, μάνο μου. Μην κάθεσαι εδώ και παίζει για 5-10 μου.
6: Κοίτα, θα ξεκινήσουμε αν θε το Νοέμβρη, μετά τα γενέθλιά σου, προλάβουμε να σου ευχηθούμε και μπορούμε να μην σε ξαναδούμε.
4: Ναι, ναι.
6: Έτσι. Και σουβενίρ θα μας φέρεις από τα λιμάνια που θα πηγαίνεις.
4: Δηλαδή, 5 φορές να το κάνεις αυτό το δρομολόγιο, να έχεις μαζέψει 100.000 κοντά.
6: Έτοιμος είναι.
4: Ρε, εννοείται.
6: Κάτσε να πάρω κάτι. Κάτι τηλέφωνο που έχω και ξέρω.
4: Ωπα, εκεί για τα στερνά. Τα στερνά. Όντως τα στερνά.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: σας καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
2: Άλλο κάτι.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Τετάρτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: Μελίνα Ασλανίδου.
1: Τίτλος.
0: Χειροκροτήματα.
2: Πολλές εικόνες, μαύρες οθόνες.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο, τη Μιράντα και το Γιώργο.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
0: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Μελίνα Ασλανίδου.
1: Τίτλος:
0: Χειροκροτήματα. Πολλές

Μπέγκι Ζίνα, έρωτας μικρός, εύχομαι να μην είναι για σένα, να είναι ο μεγαλύτερος, αλλά το άκουγες αποκλειστικά και το ακούς κάθε μέρα εδώ, στους 95 και ένα Κόσμο Ράδιο και Group Therapy, τεταρτίτσας παιδιά σήμερα, εσίως, πω βροχερής τετάρτης όμως, θα έχει μια μουντίλα, θα την έχει μια μουντίλα, έχω κοιμηθεί επαρκώς, όχι πάλι, αλλά εντάξει παιδιά, ένα εξαωράκι, λίγο, ένα τσίκ λιγότερο από εξαωράκι, με πειράζει, καθόλου, έχω όλους εσάς εδώ, κόσμο συντονισμένους, να κάνουμε παρέα. 6982-951-951 να μου στείλεις το μήνυμά σου. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα τα λέμε ραδιοφωνικά μέχρι τις 8. Καλημέρα στο φίλο Αναστάση, γεια σου Τωμά, γεια σου Σαβά, που λέει καλημέρα άνθρωποι. Πολυνίκη, Guten Morgen φίλη μου, καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα και στη Ρένα, πάλι λέει μαύρο χάλι μετά τον κολικό που έπαθα, ίωση με πυρετό. Άντε λέει να δω τι άλλο. Όλα καλά, θα την παλέψουμε και σήμερα. Κοίτα, αυτό είναι το mindset, γιατί σκέψου θα έχει αντισώματα όλο το χειμώνα. Εγώ παραδοσιακά κάθε Νοέμβρη είμαι χάλια. Οπότε λέω φέτος γιατί να μην κάνω έτσι την αλλαγή, να το πάθω τον Οκτώβρη, να είμαι τον Νοέμβρη λίγο πιο λάσκα. Πέτρο Ιακωβίδη, Καταρίνα Λιόλιου, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Μαρίνα Σπανού, going through από τα παλιά. Σου έχω τα πάντα σε αυτό το group therapy τεταρτίτσας. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δυναμώσεις την ένταση, να βουρτσείς λίγο δοντάκια, γιατί ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει η καθαριότητα. Και ένα κόσμο συντονιστής. Καλώς ήρθες, καλημέρα. Είσαι.

είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Δεν ξέρω. Μου λένε μόνο αλήθεια σε μένα, παιδιά. Καταρίνα Λιόλιου, Group Therapy και Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα με υγεία και πολλά χαμόγελα. Στο Μιχάλη, όμορφο λέει, μικρό σαβατάκι να έχουμε. Καλή, ναι. Είναι Τεταρτίτσα, είναι μικρό σαβατάκι. Καλή mornings. Με τόσο βροχή που μα δίνει, δεν το βλέπω να είναι. Και εδώ βροχερά είναι, δεν βαριέσαι. Παρ' όλα αυτά, οι δρόμοι τη πόλη άλλη μία φορά, αν και είναι λούτσα, είναι λε και τρέχει πίστα. Τώρα τι να σου πω, στο Μόντε Κάρλο. Λες και το ζεις. Δηλαδή έξω δεν είναι η Τούλα και ο Τάσος, είναι ο Λεκλέρ και ο Χάμιλτον. Τέλος πάντων, μην τρέχετε παιδιά με τόση βροχή, δεν κάνει. Stay safe. Καλημέρα και στο Γιάννη. Τι κάνετε ρε παιδιά, είστε καλά, είστε όμορφα. Έχουμε 12 βαθμουλάκια αυτή την ώρα, έχει παγώσει ο τόπος, το είναι μας. Φοράω εντάξει το ωραίο μου φουτεράκι, από πάνω ένα ωραίο δερματινάκι. Θέλει, καλό ντύσιμο. Είμαστε 4 βαθμούς κάτω από χθες, σκέψου. 77% υγρασία, οπότε καταλαβαίνεις, στενάζουν οι χιαστοί. Σήμερα θα παραμείνουμε, ανέβουμε 5 βαθμουλάκια, θα παραμείνουμε στα χθεσινά. Ωραίο μου φουτεράκι, από πάνω ένα ωραίο δερματινάκι. Θέλει, καλό ντύσιμο. Είμαστε 4 βαθμούς κάτω από χθες, σκέψου. 77% υγρασία, οπότε καταλαβαίνεις, στενάζουν οι χιαστοί. Σήμερα θα παραμείνουμε.

0: στην παρέα, γιατί είναι μικρό Σαββατάκι και μην ξεχάσει να πει χρόνια πολλά στον Ιγνάτιο και στην Ιγνατία που έχουν την ονομαστική του εορτή. Παγκόσμια ημέρα όρασης επίσης κατά της τύφλωσης και απαραίτητη προϋπόθεση για να απολαύσουμε και την ακοή, να την αξιοποιήσουμε, είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Όλα μαγικά.
1: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Όλα θέατρο.
1: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Αυταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
5: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.

0: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
1: Ναι,
2: γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Όλα θέατρο.
3: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλάουρα, Βασίλης Αυταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
4: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ένα ταξιδάκι θα ήθελε να φύγει, τουλάχιστον εδώ ο φίλος Μιχάλης. Αναρωτιέμαι πώς και δεν μου έστειλε τον επόμενο προορισμό μετά από μαρμαρίσει που έχει κανονίσει. Group Therapy Τετάρτης στο Κοσμοράδιο 95,1. Μικρό σαβατάκι με τη Φένια. Βγάλε με, λέει, και τα χειμερινά μπουφάν. Άντε να ντυνόμαστε σαν τα κρεμμυδάκια. Βγήκαν. Εντάξει, δεν είναι λίγο νωρίς, παιδιά, για μπουφάν τώρα. Δηλαδή είναι λίγο υπερβολή, λες να θέλει, γιατί και εγώ με το δερματινάκι άνετα είμαι, αλλά και ένα μπουφάν δεν θα έλεγα όχι. Καλημέρα στην Ελένη, βροχερές και μουντές, καλημέρα στο Σταύρο, γεια σου Νικόλ, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Κική, τι λέει, καλημέρα στο πρωινό πουλί που μας ξυπνάει. Και κύριε και εκεί κάνω κι εγώ. Καλημέρα στον Κώστα, θα σας απαντήσω και προσωπικά στο Viber, γιατί έχει λαγκάρει λίγο, είστε πολλοί, είστε αρκετοί. Και αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ είναι ότι πρέπει να επισκεπτόμαστε. Έτσι, πράγματα τα οποία έχουν εκπλήξεις, έχουν δώρα, έχουν διάφορα, για να απολαμβάνουμε έτσι αυτά τα ωραία υπέροχα νέα. Και τα υπέροχα νέα τρέχουν για τους λάτρεις της Victoria's Secret. Έρχεται στην Ελλάδα, ανοίγει το κατάστημά της στο Mediterranean Cosmo στη Θεσσαλονίκη. Πότε? Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 10 η ώρα το πρωί, done. Επειδή μιλάμε για εγγένεια, δεν μπορούν να λείπουν αποκλειστικά δώρα και ξεχωριστές εκπλήξεις. Οπότε βάλε στο πρόγραμμα και φρόντισε να είσαι εκεί από την πρώτη στιγμή. Σας περιμένουμε όλους στο Mediterranean Cosmos και φυσικά κοσμοσυντονίζεσαι, γιατί έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
3: Ναι. Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όλα θέατρο.
2: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
6: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.

0: έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.

Bonjour, guten morgen και όλα τα σχετικά. Μικρό Σαββατάκι, αλλιώς Τεταρτίτσα, 14ο πρωινό του Οκτώβρη, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Αχ, παιδιά, νιώθω ότι έτσι χειμωνιάζει σιγά-σιγά. Λέει εδώ και ο φίλος Τζον, έβαλα σήμερα, είναι η πρώτη μέρα με μακριμάνικο, έβαλα το χούντι μου και μου εύχεται καλό χειμώνα. Δεν θα πω κάτι κακό για το καλό χειμώνα, θα πω ότι θα το καλοδεχτώ. Ωραία τα χούντις, χουχουλιάρικα. Είναι αυτή η εποχή, ρε παιδί μου, που το μόνο που θες είναι ένα φουτεράκι, από πάνω μία ζακετούλα, ένα τζάκι, ένα κάτι. Είναι πιο ρομαντική εποχή και είναι και ο πρώτος Οκτώβρης, προσωπικά τουλάχιστον, που μου πάει καλά από θέμα διάθεσης, που είμαι μια χαρά. Δεν χρειάζεται να συμβαίνει τίποτα, δεν χρειάζεται να μελαγχολούμε. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στους δρόμους της πόλης σήμερα. Εργασίες κοπής πρασίνου στην εσωτερική περιφερειακή από τις 6 το πρωί ως τη δύση του ηλίου. Καλά, αυτά τώρα δεν νομίζω ότι θα γίνουν τώρα το πρωί. Πιο μετά ίσως, γιατί δεν θα τους το επιτρέψει ο καιρός. Από τον κόμβο Λαχαναγοράς έως και την έξοδο Ανατολικής Περιφερειακής και κάποιες εργασίες συντήρησης οδοστρώματος στην επαρχιακή οδό Περιστεράς Λιβαδίου. Α, προς τα μέρη, τα δικά μου. Από τις 7.30 το πρωί, καλά όντως και εκεί δεν νομίζω, μετά τον οικισμό Περιστεράς προς τον οικισμό Λιβάδι. Δεν έχω πάει εντωμεταξύ ποτέ εγώ σε αυτά, δεν έχω πάει Περιστερά, δεν έχω πάει Λιβάδι και είναι δίπλα, σκέψου. Και επειδή έχουμε και τον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο το Σάββατο 17 Οκτώβρη, κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα συμβούν από το βράδυ της Παρασκευής με απαγόρευση στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους και από το μεσημέρι του Σαββάτου και απαγόρευση κυκλοφορίας για αγιοταχή. Καταλαβαίνεις τώρα, οι γνωστές οδοί, λεωφόρος Νίκης 26 Οκτωβρίου, Μαρίνου Αντίπα, λεωφόρο Δενδροποτάμου. Θα γίνει χαμός αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολλά events, παιδιά, πολλά πράγματα τρέχουν στην πόλη. Τρέχουμε κι εμείς να απολαύσουμε αναβίση. Όχι γιατί μας αρέσει πολύ.

Θέλει μια περιποίηση αυτός ο καιρός, η αλήθεια είναι, θέλει μια αυτοφροντίδα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να βγούμε αλόβητοι σε διάθεση από αυτό το φθινοποράκι. Group Therapy Τετάρτης, 14 του Οκτώβρη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην πιο γλυκιά πρωινή φωνή της πόλης, γεια σου ρε Γιάννη. Καλημέρα και στον άλλο Γιάννη που καλημερίζει μια από τις πιο γλυκές φωνές. Τι θα γίνει εντωμεταξύ αν με ακούσετε στην καθημερινότητα, καμία σχέση. Μαρία λέει, βοήθα να ξυπνήσουμε γιατί με βλέπω να γυρνάω σπίτι να κοιμηθώ κανένα πεντάωρο ακόμα. Μια χαρά, ωραία σχέστα. Το πενταωράκι είναι ό,τι πρέπει για power nap. Ρε Γιάννη, 20-30 λεπτά θέλει το μεσημέρι. Και είσαι ό,τι πρέπει για να ξαναδράξεις τη μέρα. Τα του Eurocup τώρα. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από Λιετκάμπελης ή Λιετκάμπελης, θα μου το πει κάποιος σωστά. Έχω φίλους μου το λένε έτσι, έχω φίλους μου το λένε αλλιώς. Με 95-86 δεν τα κατάφερε να κάνει το 3-3, αλλά θα αντιμετωπίσει την Ούλ με την άλλη Τετάρτη εντός έδρας και πιστεύω θα τα καταφέρει. Ο Άρης αντιμετωπίζει απόψε την τώρα ή Ντερτόνα ή Τορτόνα, επειδή τα έχει και τα δύο η ομάδα. Τη λένε κάποιοι έτσι, κάποιοι αλλιώς. Άκου εδώ να δεις τι γίνεται. Στις 8, απόψε στις 8 λοιπόν για την τρίτη αγωνιστική του Eurocup, λέτε να γίνει πάλι αυτό το τρελό πατυρντή με τα χαρτάκια και τα αυτοκολλητά και τα εισιτήρια που τα ρίχνει ο κόσμος πάνω. Πολύ θα ήθελα να πάω, αλλά δεν βρήκα εισιτήριο να κάτσω μπροστά-μπροστά, η αλήθεια είναι. Βρήκα μόνο τα πιο πίσω και λέω εντάξει, τώρα πού να πας, δεν θα βλέπεις κιόλας, δεν θα το ευχαριστηθείς, δεν θα το απολαύσεις. Καλή επιτυχία λοιπόν, άντε να δούμε πώς θα πάει και αυτός. Πανούλης τους έχει κρατήσει humble, έτσι ταπεινά, λέει. Δεν έχει καμία σχέση το 2-0 που έχετε κάνει, πρέπει να είναι λίγο πιο. Ωραία, ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν στις ομάδες της πόλης και φύγαμε για ένα blast from the past, τουλάχιστον εμένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα. Going through και καλημέρα Ελλάδα.

0: Πάρα πολύ ωραίο και δεν μπορείς να διαφωνήσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Blast from the past από τα πολύ αγαπημένα από Going Through, το ακούς στην τεταρτίτσα σου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 στο Group Therapy με Μαρία Παζαρούλα μέχρι τις 8. Σε πλήρη εξέλιξη, παιδιά, αυτή η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα έτσι αυτές τις μέρες. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελώδεις άνεμοι. Τώρα εμείς, για κάποιο λόγο, έχω την εντύπωση πάλι η Θεσσαλονίκη μας ότι την έχει γλιτώσει με ελαφρά. Δηλαδή, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα σε Αττική, Εύβοια, Σποράδες, στη Σκιάθο, ήχησε το 112. Εδώ εμείς, νομίζω, είμαστε πάντα λίγο πιο pampered, λίγο πιο προστατευμένοι, λίγο κάπως, δεν ξέρω, μην το ματιάξω κιόλας. Αλλά παντού, σχολεία κλειστά, ας πούμε, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Red Code, Αττική, Κρήτη, Σάμου, Ικαρία, Πελοπόννησο. Δηλαδή αυτές οι περιοχές πάντα μαστίζονται, βλέπω, τελευταία από τον καιρό, και εμείς τις καπουλάρουμε τσουπ με ελαφρά. Εδώ αυτή τη στιγμή είμαστε με 15 βαθμούς και βροχερά, όπως και Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Λευτέρη, αλλά πού εκεί? Α, Στουτγάρδη. 15 βαθμούς Στουτγάρδη, καλά είναι. Καλημέρα, όμορφη Τετάρτη με βροχούλα. Γεια σου, υπέροχη Χαλκιδική. Γεια σου, φίλε Λεωνίδα. Καλημέρα στην Κορίνα. Τεταρτούλα και έχει φύγει σχεδόν η εβδομαδούλα. Αμ, δεν έχει φύγει. Καλημέρα και στο Γιώργο που μου στέλνει έτσι φωτογραφία από τον μποτιλιαρισμένο στενάκι που βρίσκεται. Τι μποτιλιαρισμένο αυτό ο στενάκι που βρίσκεσαι, καλέ. Πάρτε μια γεύση από η Λουία Καλυμάνη για να δείτε τι έρχεται. Στα
1: καλύτερα. 15 Οκτωβρίου, η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου, η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο

Έτσι πρέπει να είναι απρόβλεπτη η Τετάρτη σου. Μπορεί να βγεις, μπορεί να μπεις, μπορεί να φύγεις, να ξαναρθείς, δεν ξέρει κανείς. Οπότε αν την κάνεις απρόβλεπτη, ναι, μεν θα έχει λίγο στρες και λίγο άγχος, αλλά από την άλλη θα έχει και έναν ενθουσιασμό. Τι ακολουθεί μετά, τι έπεται. Καλημέρα στον Κωστή, εχθές πήρα απουσία, δούλευα απόγευμα. Οπότε κοιμήθηκε το πρωί. Λοιπόν, καλή συνέχεια, λέει, με ομιχλώδες τοπίο και πολύ υγρασία. Τα φιλιά μου στο υπέροχο Heilbronn είναι όντως ομιχλώδες. Δεν μου αρέσει καθόλου η ομίχλη. Είναι ένα φαινόμενο. Το μισό, δεν μπορώ. Εκτός αν είμαι μέσα και απολαμβάνω μια ζεστή σοκολάτα ή ένα τσάι. Βγήκα χθες και εγώ το βράδυ έτσι λίγο να κάνω τριαλαρό σε ένα μαγαζί. Ρωτάω, 8 και 4 τσάι έχετε? Δεν φτιάχνουμε τσάι τέτοια ώρα. Ρε παιδιά. Εντάξει, αναγκαστικά πήρα κρασί. Αλλά είναι δυνατόν να σταματάνε τόσο νωρίς οι καφεδοτσακομηχανές? Δηλαδή, κάπου όπα, ο άλλος μπορεί να μην θέλει να δαχτυριντέψει με κρασί βραδιάτικο, να θέλει να πιει κάτι λίγο πιο light. Έτσι, ρε αδερφέ. Τέλος πάντων, ένα τσαγάκι το ήθελα. Βέβαια, το κρασάκι με βοήθησε.

95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
8: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Όλα θέατρο.
10: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλάουρα, Βασίλης Αυταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
11: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
8: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
11: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200 029.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
14: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο ζευγάρι με το 9 μηνών βρέφος τους έπειτα από σοβαρό τροχαίο στο Ωραιόκαστρο. Γλυφάδα. Συνελήφθη 16χρονος για διακίνηση ναρκωτικών. Επιχείρηση να δραπετεύσει χτυπώντας στους αστυνομικούς. Ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 21 τραυματίστηκαν, ενώ στο Στόχαστρο βρίσκεται ενεργειακός σταθμός. Ινδία. 13 παιδιά πνίγηκαν έπειτα από την ανατροπή πλοιαρίου στο Γάγκη. Μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από τη Λιετ Καμπέλης με 95-86, ενώ ο Άρης αντιμετωπίζει απόψε την Τερτώνα στις 8 για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup. 12 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 17. Η υγρασία στο 75%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
15: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
16: για όλο το πλανήτη.
17: Ανεβαίνουμε μαζί.
16: Στον αέρα.
15: Στους 95,1.
16: Το ίντερνετ.
15: Κοσμοράδιο.gr.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Με Ιουλία Καλυμάνη μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του Group Therapy, τεταρτίτσα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, ευτυχώς είναι Τετάρτη, λέει εδώ η Κέλλη. Ευτυχώς γιατί, ωραία κούπα, πάρα πολύ ωραία, ωραίο χρώμα. Έτσι, τον καφέ αξίζει να τον βάζεις κάπου που, ξέρεις, η θέση είναι ξεχωριστή, περίοπτη. Θέλει να τον τιμάς τον καφέ. Καλημέρα, λέει εδώ ο Πέτρος, ώρα για μπουγάτσα με κιμά και όμορφη παρέα.
1: Δεν μ' αρέσει η μπουγάτσα με κιμά, είναι πολύ βαριά για πρωί.
0: Είμαι η Μαρία Πασαρούλα, θα είμαι στην παρέα σου ραδιοφωνικά μέχρι και τις 8. Καλημέρα στην Δόμνα, βροχερή Τεταρτούλα. Καλημέρα στο Χάρη. Ίδιο καιρό είχαμε χθες, σέρες με Weidmann Shell. Weidmann Shell. Τέλος πάντων, δεν τα πάω καλά με τα γερμανικά, όπως καταλάβατε. Καλημέρα και καλή Τετάρτη, γειτόνισσα. Γεια σου, Χρυσούλα. Τι κάνει, ναι, ρε δεστός, είναι τόσο μουντή όσο το πρωί που βγήκα. Ποιο πρωί δηλαδή, ήταν μια σκοτεινιά το πρωί, μια καταχνιά. Έβρεχε και πάρα πολύ. Και ήταν, τι να σου πω, να με κλέσει. Μου να σαν το βρεγμένο γατί έξω από το αυτοκίνητο και λέω, άντε τώρα, πήγαινε στη δουλειά. Εν τω μεταξύ, έχω πάρει έτσι να σου λουπώνομαι εδώ τις πούδρες μου τα τέτοια και έχω πάρει, παιδιά, μια πούδρα που είναι, κάτσε να την αχτώ, που είναι από αυτές τις, τώρα δεν καταλάβουν οι άντρες, οπότε θα το πω, μια πούδρα σπασμένη, σκόνη, κατάλαβες τώρα, μια loose powder, η οποία επειδή είναι σκόνη, κάθε φορά όταν ανοίγει το βαζάκι γινόμαστε εδώ άστο, οπότε καταλαβαίνεις ότι το χούντι μου, το πολύ ωραίο το μακριμανικάκι που έχω βάλει να με προστατεύει από την κακοκαιρία, έχει γίνει τώρα σαν μην πω και εγώ τι. Νίκος Βέρτης, δεν μ' αγαπάς. Έτσι ξεκινάει η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Κόσμο συντονίσου και στείλε στο 6982 951 951 το μήνυμά σου.

Ελπίζω να είστε όλοι καλά, γιατί είναι μουντή και βροχερή αυτή η μέρα και έτσι θα πάει. Τι να κάνουμε όμως. Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, μία μέρα μένει να πούμε ότι είμαστε τσακ στη μέση αυτού του μήνα. Καλημέρα στην Κατερίνα. Μπονζούριο στον Κωνσταντίνο. Λέει καλημέρα, πουδραρισμένη Μαρία. Είμαι, έγινα σήμερα πουδραρισμένη. Μ' αρέσει να περιποιούμε. Καλή εκπομπούλα. Παρασκευή, λέει, θα πας να δεις Τσουβέλα. Δεν θα πάω να δω Τσουβέλα. Θα πάω να δω θέατρο, νομίζω. Και στην έκθεση. Κάτι έχω κανονίσει για Πουσουκού, έτσι. Πάντα κανονίζω για Πουσουκού. Καλημέρα, ο Πέτρος μου λέει, φάει, λέει, ένα κουλούρι με τυρί κρέμα. Μην φας μπουγάτσα με κύμα. Ρε, συνέ, κάτι λίγο πιο light. Τα τσουρεκάκια τα άκοψα, γιατί δεν μπορούσα τώρα. Εντάξει, δεν θα πηγαίνουμε γυμναστήριο, θα τρώμε τσουρέκια κάθε πρωί. Καλημέρα στους οδηγούς που βρίσκεσαι στους δρόμους της πόλης. Δεν υπάρχει κάποια καθυστέρηση ή κάποιο μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή. Μίνι τσικ καθυστερήσεις στον περιφερειακό προς τα δυτικά στο ύψος της Πολύχνης. Κατά τα άλλα, το πράγμα στην υπόλοιπη πόλη κινείται ομαλά, αν και είναι βροχερά. Είσαι στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα μέχρι τις 8. Να σου πω ότι στο Περού αυστηροποιεί η νέα κυβέρνηση, η συντηρητική νέα κυβέρνηση, τα μέτρα στα σχολεία. Απαγορεύει το μακιγιάζ μεταξύ άλλων και τα βαμμένα νύχια ή μαλλιά. Άκου τώρα εδώ, δεν χρειάζεται να είσαι εντωμεταξύ και κινητά τηλέφωνα, απαγορεύει και τέτοια. Αλλά μακιγιάζ, μαλλιά και νύχια. Εν τω μεταξύ και στο δικό μου το σχολείο απαγορεύονταν αυτά. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να πας στο Περού για να τα έχεις απαγορευμένα. Σκέψου όμως να απαγόρευαν εδώ και τα μακριά νύχια στα κοριτσάκια έτσι 15-16 χρονών. Χαμός θα γινόταν. Τίνγκα οι αντιδράσεις θα ήταν. Νίκος Οικονομόπουλος, πρέπει, δεν πρέπει να γίνει αυτό. Δεν ξέρω, θα μου πεις εσύ.

0: σου.
1: Δέσποινα Βανδύ, ένα blast from the past που θα αρέσει πάρα πολύ και στην κολλητή. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Τι έγινε, ξύπνησες? Όμορφα και ωραία. Πάρ' το, γιατί έτσι ξέρω πόσο σου αρέσει και η Βανδύ. Ελπίζω να πάμε να την απολαύσουμε με Θοδωρίδου που είναι στην Αθήνα κάποια στιγμή. Όταν το.
0: Να μπω στην καρδιά σου.
1: Δέσποινα Βανδύ, ένα blast from the past που θα αρέσει πάρα πολύ και στην κολλητή. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Τι έγινε, ξύπνησες? Όμορφα και ωραία. Πάρ' το, γιατί έτσι ξέρω πόσο σου αρέσει και η Βανδύ.

0: Γίνεται της Κατερίνας, χαμός. Σίγουρα θα σε ξέρω, λέει εδώ η φίλη Χρυσούλα, γιατί είμαστε γειτονάκια. Όλο και κάπου στη Ρεδεστό θα με έχεις δει να πηγαίνω πέρα δόθε. Όλο και κάτι θα γίνει. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα, λέει, για μετεγκατάσταση σε ακριτικές περιοχές. Έως 10.000 ευρώ η ενίσχυση με 50% προκαταβολή. Τώρα δηλαδή από σήμερα 14 Οκτώβρη μπορώ εγώ να πάω Δράμα, Φλόρινα, Κιλκίς, Σέρες, Πέλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Γιάννενα και Θεσπρωτεία. Αυτά είναι οι νέες περιοχές που εντάσσονται, λέει, στο πρόγραμμα είναι αυτές. Ακριτικές φαντάζομαι εννοεί και πιο απομακρυσμένες, τέλος πάντων. Βρε, λες, να κάνω μια αίτηση να πάω σε ακριτική περιοχή. Δεν ξέρω. Πού θα ήθελες να ζήσεις, αν σου δινόταν έτσι η δυνατότητα? Θέλω να μου γράψεις στο Viber, στο 6982-951-951. Εγώ θα πήγαινα μια Αθήνα, παιδιά. Έτσι, για 5 χρόνια. Για πάντα δεν ξέρω. Για μια πενταετία θα την πήγαινα να δω έτσι τους Αθηναίους, να δω λίγο από την κουλτούρα τους. Σε ακριτική περιοχή δεν θα πήγαινα. Επουδενή. Στείλε μου όμως το μήνυμά σου να δω πού θα μετανάστευες, πού θα σε έβρισκε, πού θα έβρισκε την αφεντιά σου ο επόμενος χρόνος, αν μπορούσες. Και τα λέμε σε λίγο με αγαπημένο Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
7: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

0: καταγγέλω το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200 029.

0: αυτοκινητοκίνητος. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
1: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
0: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
1: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
0: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
3: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
4: Πρέπει να ελέγξεις ή να αλλάξεις μπαταρία στο αυτοκίνητό σου. Μπες τώρα στο mrpavlabatarias.gr. Δίπλα σου κάθε μέρα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Μπαταρίες και λάμπες για όλα τα οχήματα. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Αλλαγές και σέρβις ελαστικών. Αλλαγές λαδιών και λιπαντικών. Όλα με ποιοτικά επώνυμα προϊόντα. Και αν μείνεις στο δρόμο, έρχονται και σε βρίσκουν. Mr. Μπαταρίας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης και ξεμπερδεύεις.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο

0: 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και θα μείνουμε και για δεύτερη ημέρα. Η επιστροφή του Αλέξανδρου Τσουβέλα είναι γεγονός. Μετά το μεγάλο sold out στις 16, ανοίξαμε δεύτερη παράσταση το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Ο Τσούβι στο κέντρο του γηπέδου και 9.000 θεατές θα συντονιστούν όλοι μαζί σε δύο μαγικές βραδιές γεμάτες γέλιο. Εξωγήινος η επιστροφή. Μια μοναδική 360 εμπειρία στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγή επικοινωνίας Κόσμο Radio 95,1 και Plus Radio 102,6. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.

Κωνσταντίνος Αργυρός, αφού σε βρήκα δεν σε αφήνω και αφού με βρήκατε όλοι εσείς, να σας καλωσορίσω στο Group Therapy Τετάρτης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Μπαζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8, λέει εδώ ο φίλος Βασίλης. Ξέρεις κάτι, εκτός από τον Πάο και τον Άρη υπάρχουν και άλλες ομάδες που παίζουν Ευρώπη και είναι αλφα εθνική. Εντάξει, ρε, εσύ, η Eurocup ήταν, η Ευρωλίγκα δεν ήταν. Η Ευρωλίγκα είναι άλλη. Είναι ο Παναθηναϊκός, 55-72 την Παρτιζάν και μπράβο του. Ωραίο το μπάσκετ που παίζουν οι ομάδες της. Βασικά μου αρέσουν πάρα πολύ οι ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ, δεν ξέρω. Μπράβο και στον Ολυμπιακό με την Βαλένθια. Η αλήθεια είναι ότι ήταν τρομερός, θρυλικός. Την συνέτριψε με 97-102. Τώρα άκου σκορ για ελληνικές ομάδες πάνω από κατοστάρα. Επέστρεψε γιατί βρέθηκε πίσω με 28 πόντους, αλλά έφυγε νικητής από την Ροή Τζαρένα. Πώς τη λένε αυτή τη Βαλένθια εκεί τους? Πώς λέγονται οι Ισπανοί το γήπεδό τους? Μπράβο, μπράβο σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, αλλά μπράβο και στον ΠΑΟΚ που, αν και δεν έκανε όπως είπαμε το 3-3, συνεχίζει δυνατά, δεν πειράζει. Θα αντιμετωπίσει την Ούλμ την άλλη Τετάρτη 21 του μηνός. Και ο Άρης σήμερα 8 η ώρα το απόγευμα την Ντερτόνα. Θα ήμουν εκεί, αλλά δεν θα είμαι εκεί. Τι να κάνουμε τώρα. Σήμερα σε ρώτησα πού θα μετακόμιζες αν σου δινόταν η ευκαιρία, σε ποια περιοχή. Και έχω εδώ τις απαντήσεις σας. Ο Λευτέρης σας είμαι, λέει, Ελλάδα δεν με νοιάζει, αλλά πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να είμαι στο χωριό μου στη Δράμα. Ο Μιχάλης θα διάλεγε Νίκαια, Νότια Γαλλία. Ωραίο, εκλεπτισμένο. Εκεί κάνε, σε Μοντεκάρλο, πού θα πήγαινες? Καλημέρα στην φίλη Ελένη. Από το 2011 είμαι στη Γερμανία μεταναστρία. Ίσως κάποιο νησί θα διάλεγα, εφόσον μας λείπει η θάλασσα εδώ στην ξενιτιά. Καλημέρα στη Φένια. Προς Σουηδία και Νορβηγία, γενικά Σκανδιναβία, έχουν ωραία ποιότητα ζωή. Ωραίες περιοχές μου στέλνετε. Ωραίες είναι. Ας μετακομίσουμε εμείς κάπου έτσι λίγο για αλλαγή. Ας πάμε ένα Σαββατοκύριακο, ένα διήμερο εδώ στα Γιάννενα και να πούμε αλληλούια.

0: Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν όλοι μαζί στο Group Therapy Τετάρτης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Βροχερές καλημέρες από την Καστοριά. Εκεί βρίσκεται ο φίλος Ηλίας και μας στέλνει την καλημέρα του. Μας ακούτε και από το κοσμοράδιο.gr αμαλάχη. Καλημέρα στην Ζωή. Η Μαρία λέει τον ντουέτο Σάκη Λιόλιου. Πόσο υπέροχο. Είναι ωραίος ο Ρουβάς με τη Λιόλιου και η Θεοδωρίδου με τη Βανδία, αλλά είναι στην Αθήνα. Τι να το κάνεις. Καλημέρα στο Λευτέρι από τα Γιαννιτσά τα πανυπέροχα. Σήμερα συνδύασα τον πρωινό καφέ με ροξάκια. Τι τρώτε εσείς πρωί. Καλημέρα στην Θέμιδα. Πω μεγάλο μήνυμα η Θέμιδα. Φίλια πολλά, θα το διαβάσω, θα σου απαντήσω και προσωπικά. Kisses, kisses everywhere, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και στους οδηγούς πολλά φυλάκια. Στους δρόμους της πόλης που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, έχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, προς τα δυτικά από Τριανδρία μέχρι και το ύψος της Πολύχνης, ενώ με κατεύθυνση ανατολικά στο ύψος του 424 και αργότερα από Σικές μέχρι και την Τούμπα περίπου. Μίνι τσικ προς δυτικά έχει και στο ύψος της Πηλέας, να ξέρεις. Δίνου Καραμαλή με κατεύθυνση προς το κέντρο στο ύψος της Μπότσαρη. Στην Τσιμισκή έχουμε κάποιες καθυστερήσεις όλο το μήκος σχεδόν. Στην κάθοδο των Πεύκων Μίνι Τσίκ, στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στο φανάρι Δενδροποτάμου και στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Καλέ, τι πάθαμε σήμερα με τα κοκόρια, είδατε το εξάωρο ύπνου. Θα σας δώσω όμως να απολαύσετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Βυσσινόκηπος, φυσικά Άντων Τσέχοφ. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου. Θα πας να δεις για τη σύγκρουση ανάμεσα στη μνήμη, την απώλεια και την αναπόφευκτη αλλαγή. Μένουν εκεί να κρατήσουν το Βυσσινόκηπο αυτή η οικογένεια που έχει γράψει ο Τσέχοφ. Και για να παρακολουθείς την παράσταση στο Βασιλικό Θέατρο αυτό το Σάββατο 17 του μηνός στις 8.30, μπαίνεις στην κλήρωση στέλνοντας παράσταση και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 6982-951-951. Για δες τι έρχεται αύριο, Πεμπτούλα από Ιουλία Καλυμάνη.
1: Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

0: καλό στο να κιασάργησα και το Μάνο Βολάνη. Όχι, ρε Μάνο, με τα φώτα στο στούντιο κλείστα.
1: Τα φώτα σταγμένα.
0: Και βαρύγια. Ντριν, ντριν, ντριν. Αυτό ήταν ο Μάνο Βολάνη. Θα φύγει τώρα όμω σιγά-σιγά. Θα ξανάρθει σε λίγο. Όχι, εντάξει, κάτσε, κάτσε. Άντε, έλα, έλα. Group Therapy Τετάρτη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην Αναστασία. Σα είχα ρωτήσει πού θα μετακομίζατε αν είχατε την ευκαιρία. Λέει σε μια κριτική περιοχή οπωσδήποτε. Ένα καστελόριζο, μη σου πω. Εγώ η καθηγήτρια, ο αστυνομικό, ο στρατιωτικό, ο δήμαρχο και φούρναρη για το ψωμάκι μου να ηρεμήσει το κεφάλι μα. Είχα πάει εντωμεταξύ, τώρα που το είπε αυτό η Αναστασία, είχα πάει εγώ, ρε παιδιά, κάποτε στο Σκρά, σε ένα χωριό που είναι έτσι πάνω-πάνω από το Κυλκή. Φαντάζομαι οι περισσότεροι το έχετε, αν όχι όλοι, το έχετε κάπω κάποτε κάπου επισκεφτεί. Και πραγματικά η κατάσταση ήταν έτσι. Επειδή δεν είχε ούτε ATM, ούτε φαρμακείο, ούτε περίπτερο, ούτε κάτι τέτοιο, παρά μόνο δύο ταβέρνε. Ήταν. Πεθαίνει και δεν σε βρίσκει κανεί.
1: Ναι, φίλε,
0: πεθαίνει και δεν σε βρίσκει. Ήταν το γαλατάκι που σου χτυπούσε το κουδούνι ο γαλατάς το πρωί και σου λέει γαλατάκι και ψωμάκι, ξέρω εγώ, 8 η ώρα. Τι ωραία με τις κότες. Πάρα πολύ θα ήθελα, παιδιά. Να, και στην Αμερική να με πήγαινες όμως, Μάνο, δεν θα έλεγα όχι. Έχεις μπαγιόκο να πάμε μια New York, να δούμε την Guilfoyle τώρα που θα πάει πίσω. Τι έχεις, πάμε. Α, είπαμε. Εγώ σας αφήνω να απολαύσετε απόν. Να τα πούμε εδώ και λίγο με το Μάνο Βολάνη. Και δεν ξεχνάς, είμαστε στο Group Therapy Ταρτίτσας 14 του Οκτώβρη. Απόλαυσέ το.

0: αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουγελμάκη.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Αχα.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living. Τσέλικα Recycling.
0: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Ανεβαίνουμε μαζί. Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
1: Green and organic! Green and organic!
2: Τι έπαθε το πουλί?
3: Έχει σαλτάρει από τη χαρά του. Από τότε που πήραμε φυτά από το Green and Organic, νιώθει ότι είναι στη φύση.
2: Με το δίκιο του.
1: Με το δίκιο του.
2: Green and Organic. Ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στο μπαλκόνι ή τον κήπο σου.
3: Από ανθρώπους που και ξέρουν και αγαπάνε τα φυτά.
2: Μια τεράστια ποικιλία σπόρων, ειδών κυπουρικής, σπάνιων φυτών, αγροτικών εφοδίων, προϊόντων απεντόμωσης, γνώση και εμπειρία.
3: Φράγκον 22, αλλά και στο greenpavlaorganic.gr και η φύση κοντά σου με ένα κλικ.
1: Ένα κλικ.
4: Τώρα και με υπηρεσίες απεντόμωσης.
0: Η επιχειρήση

0: Πάλι σχολή.
1: Πάλι γραφείο.
2: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει Θεσσαλονίκη Animation Festival 12, 15 με 18 Οκτωβρίου. Η γιορτή του Animation επιστρέφει στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Guests από K-Pop Demon Hunters και Arcade. Είσοδος ελεύθερη. TAF 12. Πληροφορίες στο tafestival.gr.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Μπήκε φθινόπωρο. Πάμε Βίκο. Νέα συλλογή με κούπες από 2,90. Κουβέρτες από 7,90. Και αρωματικά χεριά από 1,50. Ανακάλυψέ την στα καταστήματα Βίκο και στο vico.gr.
6: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις να μάθεις μια νέα γλώσσα? Στο Speak διδάσκουμε 22 ξένες γλώσσες για όλες τις ηλικίες. Μαθήματα online, διαζώσεις ή on demand για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Speak. Μιλάμε στη γλώσσα σου.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει
7: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιτα. Εισιτήρια στο more.com.
9: Η Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης Α με λειτουργία ατμού με inverter κινητήρα και 1.400 στροφές μόνο 354 ευρώ. Και πλυντήριο ρούχων 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί. Και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
10: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
11: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
12: Πουθενά. Είμαι AI.
11: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
12: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
11: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
13: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο ζευγάρι με το 9 μηνών βρέφος τους μετά από τροχαίο στο ωραίο καστρό. Κακοκαιρία. Μήνυμα του 112 εστάλει σε Εύβοια και Σκιάθο. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για μετεγκατάσταση σε ακριτικές περιοχές. Έως 10.000 ευρώ η ενίσχυση. Kimberly Guilfoyle παραιτήθηκε από τη θέση της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αθήνα στη σκιά καταγγελιών για μη σύνομη συμπεριφορά. Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν ανέστηλαν τις ραδιοφωνικές εκπομπές του BBC. Βροχή και 12 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 17. Η υγρασία στο 76%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
14: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
15: Γεια σας.
16: Καλημέρα σας.
17: Κάικα.
16: Τι έπαιζες εσύ. Αντιλιακό να βάλεις, Μιράντα. Ωραία.
17: Πάνε αυτές οι εποχές, αχ, μάνο, τι μου θύμισες το καλοκαιράκι.
16: Τι σου θύμισα, το Σάββατο μου σου θύμισα.
17: Ναι, εσύ κάηκες το Σάββατο, είναι αλήθεια. Όχι, εγώ κάηκα από τον καφέ. Άφησα πάρα πολύ να ζεσταθεί, δηλαδή σχεδόν έβρασε το νερό.
16: Δεν θα αντέχεις τα λόγια της πεθαράς σου, Μιράντα.
17: Τι κάνα.
16: Δεν θα αντέχεις τα λόγια της πεθαράς
17: σου. Αφού πάντη με βρήκε πάλι, πρωί, φτιάξει μου τη μέρα. Εσύ κρύο, ε.
16: Μάλιστα.
17: Ρε το μάνο. Ρε το μάνο με τον κρύο τον καφέ. Κοίταξε, άμα ήξερα ότι θα καώ και εγώ κρύο θα φτιάχνα, αλλά τέλος πάντων.
16: Και να σου δώσω μια τζούρα.
17: Λίγο.
16: Κατά το δικό μου.
17: Όχι, δεν πειράζει.
16: Έχει παγάκι μέσα.
17: Ήπιες τώρα. Άστο. Δεν χρειάζεται να τα αλλάξουμε.
16: Έχω κάνει όλα τα εμβόλια.
17: Να μην μάθει τα μυστικά σου, βρε.
16: Καλή μας φίλη. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτοιμο για να σας κάνει παρέα από τις 8 μέχρι τις 12. Πάρτε μια γεύση.
0: Σε λίγο στο πρωινό.
16: Ποια είναι τα ζώδια που δεν παραδέχονται ποτέ ότι έχουν άδικο?
17: Ετοιμαστείτε να κερδίσετε ένα λαχταριστό δώρο, μια τριγωνότουρτα από το ζαχαροπλαστείο Τάσος Τρίγωνα στο Πανόραμα.
16: Υπέροχο. Αλλά έχουμε και πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, να τους πούμε καλημέρες, χρόνια πολλά, εύχες, ό,τι άλλο θέλετε. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber για να συμβεί αυτό στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο τους. Γιώργος Τσεσμέτζης, Μιράντας Μουλιώτη και Μάνος Βολάνης στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα έχει ανοίξει τις πόρτες του και περιμένει όλους εσάς με τις νούμερο 1 επιτυχίες, διαγωνισμούς και εφημπρίο διάθεση. Και Χρήστο Μενιδιάτη, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, το έχετε εδώ στους 9, 5 και 9.

0: Συναφιασμένη και σήμερα αυτή η μέρα, η Τετάρτη, στα μισά της εβδομάδας. Αλλά παιδιά, ο Οκτώβρης θα τα έχει αυτά.
1: Το δεν είναι φθινόπωρο, όπως βλέπετε, κατευθείαν χειμώνα πάμε. Δεν υπάρχει αυτή η μετάβαση.
2: Έλα, έτσι είναι ο χειμώνας. Άμα αρχίσουν τα μηδέν, θα σου πω εγώ.
1: Ποιος άναψε θέρμανση, ρε?
0: Όχι,
2: τι
0: ακόμα.
2: Εννοείς?
0: Τι εσύ?
1: Όχι, όχι, λέω. Απλά το άψα
2: λίγο.
1: Α, είδες.
0: Τι?
2: Άναψα χθες λίγο. Ήταν να στεγνώσω ένα τζιν, αφήστε με.
0: Α, για να στεγνώσω γιατί κρύωσες.
2: Όχι, εντάξει, τόσο δεν κρύωσα.
0: Ήταν άλλος ο λόγος, δεν πιάνεται. Είναι φθινοποράκι αυτό, παιδιά, που έχουμε. Έχουμε 13 σχεδόν βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Βροχή όχι τόσο έντονη. Εδώ ένα πολύ χαλαρό ψηλόβροχο σταματάει, αρχίζει κάτι τέτοιο. Αλλά έχει ρίξει πάρα πολύ νερό, η Σκιάθος με προβλήματα, η Βόρεια Εύε επίσης.
2: Υπάρχουν περιοχές πολλές, ναι.
0: Και Μποφόρ. Και τέτοια σχολεία δεν θα ανοίξουν επίσης σε κάποιες περιοχές.
1: Εμείς γιατί ήρθαμε?
2: Γιατί δεν είμαστε σχολείο και γιατί δεν είμαστε στη Σκιάθο ή στην Εύβοια. Αυτοί οι δύο λόγοι πιστεύω σου είναι αρκετοί.
1: Αν κάναμε κομπή στη Σκιάθο, πιστεύετε θα πηγαίναμε?
2: Ναι. Κοιτάξτε, τώρα θα βγούμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Για πες, Σοφία.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψος των Σικαιών μέχρι την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά από την Τούμπα μέχρι τις Σικαιές επίσης υπάρχει μποτιλιάρισμα. Έχουμε καθυστερήσεις και στην κάθοδο των Βεύκων, στην κάθοδο του Πανοράματος, λίγες ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μπότσαρη προς το κέντρο της πόλης, στη Μανώλη Ανδρόνικου, επιβαρημένη είναι και η Τσιμισκή σχεδόν σε όλο της το μήκος και η Εγνατία στο ύψος της Αγίας Σοφίας με κατεύθυνση προς Βαρδάρη, αλλά και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης έχουμε καθυστερήσεις.

0: μας φίλοι, θα τη φτιάξουμε εμείς όπως πρέπει. Θα της δώσουμε φως, ενέργεια, τσαχπινιά και μπρίο που λέει και ο Μάνος. Mm-hmm. Έρχονται και φιολόδης άνεμοι, λέει, με ρηπές 139 χιλιόμετρα.
1: Αχ, όχι. Αέρα δεν μπορώ, παιδιά. Ναι. Βροχή, ας βρέξει, άμα έγινε να μην κάνει πλημμύρες. Αλλά αέρα δεν θέλω.
2: Καλός είναι και αέρας. Κλάνεις και δεν σε παίρνει μυρωδιά κανείς.
0: Mm. Σε τοπικό επίπεδο, αν είναι να εφαρμοστεί το φαινόμενο αυτό, όλο ο άνεμο στον Μάνο.
1: Ένα σεσκό του αιώλου να ακολουθεί τον ποπό του, αν δεν πει τίποτα άλλο.
0: Αλλά γενικώ, παιδιά, όχι και ο αέρας φέρνει δυσκολίες, εννοείται.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Φυσικά. Και δεν είναι μόνο για μετακινήσεις. Όχι και για τις μετακινήσεις. Δεν μιλάμε μόνο για τα πλοία και αυτά. Και οι άνθρωποι και.
1: Καλή, τα δέντρα που πέφτουν πάνω σου.
0: Κάθε τόσο.
1: Πώς καλά.
0: Βασικά. Οι πόλεις δεν είναι φτιαγμένες για να έχουν ανέμους. Τα πράγματα που κρεμάει και καφήνει ο καθένας.
2: Θα θερήσουν θύελες ή θα σπείρουν ανέμους κτλ. Έτσι λέει.
1: Ό,τι να είναι.
0: Άλλο αυτό. Αυτή τη στιγμή πάνω 13 βαθμοί. Έχουμε 3,5 βαθμούς κάτω από χθες την ίδια ώρα. Η χθεσινή μέρα, εντάξει παιδιά, ήταν αυτό το συνεχόμενο βροχαλάκι.
1: Την ήθελε την ομπρέλα του.
0: Ναι, σίγουρα. Κάποιες στιγμές.
1: Αρκετές ώρες.
0: Το μεσημέρι δυνάμωσε κιόλας. Κάπως έτσι θα είμαστε σήμερα επίσης.
1: Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Μέχρι το μεσημέρι όμως. Μετά υποχωρεί τουλάχιστον το ψηλό βροχό. Ναι. Θερμοκρασία δεν πρόκειται να δούμε πάνω από 18, μην το περιμένετε.
0: Αλλά αύριο θα φτάσει στους 20.
1: Σε μάνο, το μαγιό σου.
0: 20.
2: Ναι. Με κορυδεύετε.
0: Συννεφιά. Γιατί δεν βουτάς με 20, αφού η θάλασσα είναι ζεστή ακόμα.
2: Ναι, αλλά με 20 όχι.
0: Έλα μωρέ.
2: Με 27, όπως ήταν το Σάββατο, μια χαρά.
1: Με 27.
0: Να σου πω, βούτα με κάλτσες, να μην κρυώσουν τα ποδαράκια σου.
2: Αλλά θα είπατε, θα συννεφιά μπορεί και να βρέχει πάλι. Δεν γίνεται.
1: Το Σάββατο.
2: Όχι.
1: Το Σάββατο θες πότε.
2: Α, Σάββατο, Κυριακή, ναι, για πες.
1: Σάββατο θα βρέχει.
2: Ναι. Κυριακή θα χιονίζει.
1: Κυριακή δεν θα βρέχει, όχι. Θα έχει και λίγο πιο ψηλή θερμοκρασία.
0: Έλα ρε Μάνο, μπες με τον μπουρνούζι κατευθείαν, να μην κρυώσεις κιόλας.
2: Να μην φοράω τίποτα από μέσα. Τι θες εσύ, ρε.
1: Τίποτα, όλα καλά.
0: Λίγο καφέ να πιούμε.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε και σήμερα.
1: Και έτσι όπως είναι μουντί αυτή η μέρα και όλους σας έχει πάρει λίγο, άλλον λίγο παραπάνω, άλλον λίγο λιγότερο από κάτω.
0: Μουντί, μουσί, μουέι, μουμπί.
1: Λίτινα.
2: Τώρα θα σου έλεγα.
1: Μου W.
0: Ναι,
1: μου.
0: Αλλά στο μου μπει λίγο δύσκολο.
2: Γι' αυτό σου είπα.
1: Μη σου μπει μόνο πρόσεχε. Λοιπόν, αν σας μπει μια ωραία ιδέα όμως τώρα, που εγώ θα σας πω καφέ ζαχαροπλαστείο Τάσος Τρίγωνα στο Πανόραμα.
2: Ρε φίλε.
1: Η ιδέα είναι να κάθεστε εκεί και να σκέφτεστε ότι απολαμβάνετε και καφέ. Γιατί είναι πολύ ωραίο σύγχρονο μέρος, με ωραία ατμόσφαιρα, πολύ φιλόξενη, μεγάλη γκάμα από γλυκές και αλμυρές δημιουργίες, όχι μόνο τα τρίγωνα. Αλλά άμα σας πούμε ότι τώρα είναι η ευκαιρία σας να κερδίσετε την διάσημη τρίγωνα, η ιδέα είναι να κάθεστε εκεί και να σκέφτεστε ότι απολαμβάνετε και καφέ. Γιατί είναι πολύ ωραίο σύγχρονο μέρος, με ωραία ατμόσφαιρα, πολύ φιλόξενη, μεγάλη γκάμα από γλυκές και αλμυρές δημιουργίες, όχι μόνο

0: να γίνει δική σας. Τι σας χωρίζει από αυτό?
1: Ένα μήνυμα στο Viber, πάρα πολύ απλά. Αρκεί να σας πούμε βέβαια πως επειδή σας ανοίγουμε την όρεξη και μας έχει ανοίξει ο Τάσος Τρίγωνα από το Πανόραμα, σύντομα οι δημιουργίες θα έρχονται και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Εδώ, Μητροπόλεως. Θέλετε να σας πω και τον αριθμό? 111, σημειώστε το.
1: Νέο σημείο συνάντησης, Μητροπόλεως 111. Αλλά όπως πολύ καλά ξέρετε και να διεκδικήσετε ένα δώρο στο Viber, παίρνετε πρώτο το κινητό σας.
2: Στο 6982-951-951, γράψτε τη λέξη.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και Flexaris το νέο σου εργαλείο. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.

0: πετούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
1: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Εσείς και εμείς μαζί σε ένα υπέροχο, θα πω, πρωινό Τετάρτης, έτσι να σας τη σπάσω.
1: Καλά τα λες.
0: Στη φίλη Λεμονιά να στείλουμε καλημέρα στο Κόρκ της Ιρλανδίας, με ήλιο και 18 βαθμούς που κάνει μπάνιο στον Ατλαντικό χειμώνα καλοκαίρι.
1: Αχ, το καλό, ωραία.
0: Μουλιασμένη Στοκχόλμη με 10 βαθμούς ο Θοδωρής και όλη η παρέα εκεί. Στο μουλιασμα, παιδιά, νομίζω μπορεί και να σας περνάμε.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, επειδή έχουν υποθεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή διάφορα πράγματα, πολλές φορές, θα βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή σειρά και μια σωστή βάση. Θα πούμε λοιπόν τα ζώδια που δεν παραδέχονται ποτέ ότι έχουν άδικο.
2: Και μέσα να μαντέψω αυτή... το πρώτο.
1: Ποιος?
2: Ο Ταύρος.
1: Ναι, και μετά
2: αλλιώς
1: είναι ο καιρός. Οπότε από πού να προφυλακτώ εγώ?
2: Δικαιώθηκες εσύ τώρα,
1: βέβαια. Αφού... εννοείται, είναι ζωδιακό το θέμα.
0: Όπως λέει και ο Γιώργος, άμα δεν έχουμε άδικο, τι θα κάνουμε? Α πούμε ότι έχουμε.
2: Και εγώ ξέρετε πότε είναι το καλύτερο, Όταν διαφωνούμε εγώ με τη Μιράντα.
0: Ναι,
2: που
0: ναι,
2: έχουμε και οι δύο δίκιο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Που μπορεί να έχουμε δίκιο και οι δύο, αλλά να το κάνουμε να φαίνεται έτσι ότι ο ένας έχει άδικο. Είναι καταπληκτικό.
2: Και οι δύο έχουμε άδικο βασικά. Δεν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ του αφήνω και του γράφω εκεί που δεν πάει, οπότε μια χαρά.
2: Υπολόγισε κανείς την εξέλιξη.
0: Το να έχεις δίκιο είναι λίγο απίθανο το που λέμε.
1: Καλέ.
2: Όχι λίγο, είναι εντελώς απίθανο. Συμφωνήσουμε σε αυτό.
1: Χθες προχθές με κατηγόρησε για το ασανσέρ που δεν το έστειλα εγώ. Ήταν άλλος όμως που ο φταίχτης.
2: Όχι, συγγνώμη, όχι. Εγώ είπα γιατί κάποιος άφησε το ασανσέρ στον έκτο.
1: Άστα αυτά και λέει τζάμπα κράζω τόση ώρα το φίλο του συνάδελφου.
2: Εγώ λέω εντάξει, συγγνώμη. Φαντάστηκα ότι.
1: Άρα δεν λέμε
2: να είπα συγγνώμη. Και είπα Αναστασία, σε συγχωρώ για πρώτη φορά.
0: Επίσης τα ζώδια που δεν παραδέχονται ότι έχουν άδικο δεν είναι μόνο εγώ, Κύρος και ο Ιταύρη, είναι οι Σκορπιοί, οι Κρύοι και οι Λέοντες. Οπότε το νου σας, και φαντάζομαι τώρα μια παρέα που να αποτελείται από αυτά τα άτομα.
1: Μια πεντάδα τέτοια.
0: Αυτών των ζωδίων. Τι έχει να γίνει? Να βρούμε ένα Λέοντα, έναν Κρύο και ένα Σκορπιό να βγούμε για καφέ μια μέρα.
2: Να πάμε σινέμα καλύτερα που δεν θα μιλάμε.

0: Σας τα λέμε, σας τα λέμε. Τι κάνουμε, καθόμαστε. Λοιπόν, αν είστε από αυτούς που με το που τελειώνετε μια καλή σειρά ψάχνετε αμέσως την επόμενη.
1: Εμένα λες.
0: Εσένα, Μιράντα, εσένα είχα στο νου μου. Σου έχω νέα, Vodafone TV. Γιατί εκεί μπορείς να βρεις μια μεγάλη λίστα από πολύ βραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί.
1: Θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να έχετε. Οπότε το βραδάκι, το μεσημεράκι, ό,τι ώρα θέλετε να χαλαρώσετε και να δείτε κάτι. Ξέρετε, το δύσκολο δεν θα είναι να βρείτε κάτι καλό. Να διαλέξετε από ποια σειρά θα ξεκινήσετε. Η συνέχεια θα έρθει μόνη της στο Vodafone TV.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Για να δούμε.
1: Τι γίνεται, χαμός γίνεται. Είναι και ο καιρός έτσι, Σοφία.
3: Έτσι ακριβώς. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Μερικές καθυστερήσεις έχουμε στην κάθοδο των Πεύκων και στην κάθοδο του Πανοράματος. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μπότσαρη προς το κέντρο της πόλης. Επιβαρημένη είναι και η Μανώλη Ανδρώνικου αυτή τη στιγμή. Η Λεωφόρο Στρατού στο ύψος της ΔΕΘ προς το κέντρο της πόλης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούμαστε τόσο στην Τσιμισκή όσο και στην Εγνατία με κατεύθυνση προς Βαρδάρη, αλλά και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

0: Βύση και Βατερλό, βέβαια με ψυχεδέλεια υποδέχθηκαν χθες τον Μπάουκ στη Λιθουανία που έπαιζε με την Λιέτκα Μπέλη στο μπάσκετ. Αλλά υποδέχθηκαν την ομάδα του Μπάουκ.
1: Μπήκε το τραγούδι αυτό.
0: Ναι, το. Ναι. Μήπως ξέρουν τι γίνεται εκεί. Θα γίνει τη Βύση και του Καρβέλα εδώ. Μήπως του είπαν ναι, τίποτα τέτοιο οι Λιθουανοί.
1: Ποιο κέρδισε τελικά.
0: Ο Μπάουκ έχασε.
1: Δεν α, όντως έχασε ο Μπάουκ.
0: Ναι.
1: Χθες πάντως το αμπασκετικά εντυπωσιακή ανατροπή του Ολυμπιακού.
0: Ολυμπιακού
1: έτσι.
0: Ναι, φοβερό.
1: Κέρδισε. Και ο Παναθηναϊκός κέρδισε.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το μείον 28 πόσο ήταν.
0: Μείον 28 και το γύρισε.
1: Ακού Γιώργο, μείον 28 πόντους.
2: Και κέρδισε. Πώς γίνεται μείον 28.
1: Πώς τι γίνεται.
0: Δεν είναι θερμοκρασία, γίνεται Γιώργο.
2: Α, ήταν διαφορά μείον.
0: Ναι,
3: παρακαλώ.
1: Δεν κατάλαβες. Καλημέρα.
0: Κρύο.
3: Καλημέρα.
1: Στέλιο, τι κάνεις.
3: Όλα καλά. Ποιος είναι.
1: Η Μιράντα.
2: Και ο Γιώργος.
0: Και ο Μανός.
1: Από το Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι, μπράβο.
3: Καλημέρα σας.
1: Πώς είσαι, πού σε βρίσκουμε.
3: Στη δουλειά.
1: Στη δουλειά. Χαρούμενος που είσαι σήμερα στη δουλειά.
2: Καλέ, πετάει ο άνθρωπος.
3: Όχι ιδιαίτερα.
1: Έλα, πες, πού θα ήθελες να ήσουν, τώρα, το ιδανικό.
3: Στο σπίτι μου, ιδανικά, με την κοπέλα μου και τη γάτα μου.
1: Αχ, τι ωραία.
2: Ωραίο σκηνικό, μπράβο.
1: Πώς τη λένε την κοπέλα και πώς τη γατούλα σου.
3: Η Μαρία και η Μπού.
1: Μπού!
0: Μπού είναι η κοπέλα σου!
2: Ναι, σίγουρα. Και Μαρία η γάτα.
1: Έλα. Θα σχολάσεις, ελπίζουμε να κυλήσει γρήγορα η ώρα και η μέρα σήμερα. Εμείς σου ευχόμαστε χρόνια πολλά!
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Από την μικρή σου αδερφή, τη Μαρία, που σ' αγαπάει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σ' αγαπάει πολύ, μας έστειλε εδώ το μήνυμα
3: για
1: να σου φτιάξει τη διάθεση και έτσι με χαμόγελο να συνεχίσει τη μέρα σου. Φιλιά πολλά, Στέλιο, χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
2: Bye bye.
0: Μιράντα, να το πω την αλήθεια, η γάτα αισθάνεται ότι είναι η κοπέλα του σίγουρα.
2: Πολλές φορές και παραπάνω.
0: Μαρία ή Τζους από εδώ.
1: Φαντάζομαι έχουν βρει την ισορροπία ακριβώς αυτό που πρέπει. Και εξαρτάται και ποιο που υπήρχε.
0: Ναι.
1: Αν η γάτα ήταν πριν στο σπίτι, στη σχέση.
0: Ναι, εκεί δύσκολα.
1: Έπρεπε να χτιστεί πολύ το οικοδόμημα αυτό.
4: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου, Μαρία. Όπως έλεγε ο Σαρμπέλ κάποτε.
4: Είναι όλοι αυτοί.
2: Άντε να συστηθούμε.
1: Μιράντα.
2: Γιώργος.
0: Μάνος.
4: Δεν το πιστεύω.
2: Πίστεψε.
4: Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα.
2: Συμβαίνει, ναι.
1: Για πες, τι κατάλαβες.
4: Πάνος, Μιράντα και Γιώργο.
0: Αυτή είναι πολύ ωραία τα λες.
1: Πρωινό στο Κοσμοράδιο για σένα, έκπληξη. Μαράκι, θα προσπαθήσαμε να σε καλέσουμε χθες, αλλά κάτι πήγε λάθος στον αριθμό, λάθος ψηφίο. Όμως.
2: Έβγαινε μια άλλη κυρία.
1: Ευχές για τα γενέθλιά σου στην καλύτερη. Στην καλύτερη μαμά του κόσμου και σύζυγο βεβαίως.
2: Εσύ είσαι αυτή.
1: Και θέλει Τζάκι Ο. Θέλει να τραγουδήσουμε.
2: Πάμε. Τζάκι.
1: Τι έγινε?
4: Μπορώ να το χορέψω κάποια άλλη στιγμή, δεν τραγουδάω.
1: Τραγουδήσαμε εμείς για σένα, δεν πειράζει.
2: Την επόμενη.
1: Σ' αρέσει το τραγούδι όμως.
4: Πολύ, πολύ.
1: Και το μήνυμα για σένα είναι πως οι ευχές και όλα τα υπέροχα που σκέφτεται για σένα έρχονται από τον χορηγό της Θερμαντικής για τα πιασήματα.
2: Ποιος είναι αυτός?
1: Τι συμβαίνει, ποιος πιάνεται?
4: Εσύ. Πολύ, πάρα πολύ, συνέχεια.
1: Εσύ πιάνεσαι όμως?
4: Ναι, κυρίως.
1: Αχ, κλικούλα μου, γιατί? Από τη δουλειά, από...
2: Κάθεσαι στα ρεύματα.
4: Από όλα. Ναι. Εγώ και που αναπνέω.
1: Έλα, μωρέ. Ναι, αλλά έχεις και τη Θερμαντική και τον άνθρωπο που την εφαρμόζει, φαντάζομαι,
4: Ναι, κάποιος πρέπει να κάνει τη δουλειά.
2: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Δημήτρης.
2: Α, το μπράβο. Μπράβο.
0: Θα την αναλάβω πέρσονα, λέγω. Θα την αναλάβω.
2: Ηρέμησε εσύ.
0: Όχι.
1: Θα πινιλήσει με τον Δημήτρη.
0: Με τον Δημήτρη πρώτα, εντάξει. Αυτός θα πληρώνει.
4: Τέλεια. Θα την κανονίσω σπίτι.
1: Μάρια, πέρασε ωραία στα γενέθλιά σου.
4: Τέλεια, σούπερ.
1: Μπράβο. Ήρθαμε κι εμείς τώρα να πούμε ότι ναι, τα γενέθλιά σου ήταν καταπληκτικά με αυτή την έκπληξη.
4: Έτσι, έτσι, εννοείται, παιδιά.
1: Φιλιά, πολλά. Χωρίς πιασήματα ευχόμαστε.
4: Μακάρι.
0: Καλή συνέχεια.
2: Φιλάκια.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε άλλο ένα.
1: Έχουμε. Ναι. Να είστε καλά όλοι. Έχουμε και τηλέφωνα, έχουμε και μηνύματα. Όπου κι αν είστε κοντά ή μακριά, το Κοσμοράδιο 95,1 δίπλα σας εννοείται για τις διαδρομές σας. Την υπομονή που θέλει και σήμερα, είπαμε, ο δρόμος γενικότερα. Όχι μόνο η περιφερειακή, αλλά δίνει λίγο παραπάνω. Πότε πιστεύετε θα έρθει εκείνη τη στιγμή που δεν θα κοκκινίζει αυτό το πράγμα?
0: Το Μάιο.
1: Δεν θα πατάμε φρένο.
0: Το Μάιο, δεν είπανε.
1: Τον
0: Αύγουστο.
1: Είπαν, αλλά. Και που είπανε. Δεν ξέρω, παιδιά. Είναι ένα όνειρο αυτό. Και για τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά εκεί. Οι οποίοι δεν ξέρω πώς θα τους φανεί όταν θα περνάνε από τον περιφερειακό και το flyover και δεν θα σταματάνε πλέον. Ναι. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Βασίλη, εσύ.
5: Ναι, εγώ είμαι.
1: Χρόνια πολλά για χθες για τα γενέθλιά σου.
2: Χρόνια πολλά, Βασίλη.
0: Χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Βάλει και λίγο το άλλο, το.
0: Το τσεργιτζίδικο.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Χρόνια σου πολλά.
0: Όπα.
6: Χρόνια σου πολλά.
1: Ετοιμάσου. Κάποια ανυπομονή για το επόμενο υπηρώτικο γλέντι.
2: Τι γίνεται,
1: αγαπητέ Βασίλη, που είσαι ο πιο τέλειος χορευτής από ό,τι μάθαμε.
5: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Και όλα αυτά τα λέμε στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1 γιατί μας το ζήτησε.
2: Ποια.
1: Ποια λες εσύ.
5: Ποια.
1: Η ανιψιά σου η Δώρα. Πόσα κομπλιμέντα το.
5: Την αγαπώ πολύ.
1: Και αυτή σε αγαπάει. Είσαι, λέει εκείνη, ο τρίτος της γονιός και είσαι πρότυπο, Βασίλη.
2: Α, τι ωραία λόγια.
1: Ως θείος έχεις κάνει εξαιρετική δουλειά. Μπράβο.
5: Προσπαθούμε, την αγαπώ πάρα πολύ.
1: Πόσο χρόνο είναι η Δώρα.
5: Η Δώρα είναι 23.
1: Είναι ό,τι πρέπει για να αναγνωρίζει τους ανθρώπους που έχουν συμβάλει στη ζωή της, από ό,τι καταλαβαίνω. Βασίλη, θείε Βασίλη, τέλειε χορευτή, σου ευχόμαστε και εμείς τα καλύτερα, να περνάς υπέροχα.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Γεια!
0: Γεια!
1: One more, έλα, έχουμε.
0: Έλα, δεν τα ολοκληρώσω.
1: Όχι, βρε, τι λες τώρα, μα είναι και νωρίς κιόλας. Βγήκε ο ήλιος ακόμη.
2: Ναι,
1: μέχρι να βγει ο ήλιος, όχι, θα κάνουμε. Ναι, θα τα ακούσουμε και το αποκλειστικό.
0: Ναι, ναι.
1: Χτυπάει.
0: Πάρα δούμε. Κάτσε.
1: Εδώ. Ευχές εδώ. Στην καλύτερη κοπέλα που υπάρχει και είναι και τρελή. Άντε να δούμε όλα μαζί.
0: Καλύτερη κοπέλα. Τηλεφωνάκι έχουμε.
1: Ναι, καλέ, εννοείται. Να τι. Αθανασία.
7: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Αθανασία.
0: Γεια σου, Αθανασία.
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
0: Χρόνια πολλά.
1: Δεν είσαι τόσο μικρή, ε.
7: Αρχικά έχω γενέθλια την Παρασκευή.
1: Α!
0: Εντάξει, μας πάνε από τώρα.
2: Κοίταξε. Για δύο μερούλες, πώς κάνεις έτσι.
1: Κοίταξε. Το μήνυμα ήρθε πριν λίγο. Αλλά πάρε προκαταβολικά τις ευχές από κάποιον που οδηγάει.
2: Οδηγάει.
1: Ναι, αυτό μας είπε να σου πούμε.
7: Σας αγαπώ όλους σας.
1: Είσαι η καλύτερη κοπέλα που υπάρχει και λίγο τρελή. Και σου εύχεται να τα πετύχεις όλα στη ζωή σου.
7: Ευχαριστώ.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1, έτσι να το επιβεβαιώσουμε. Και σου κάνουμε αυτή την έκπληξη. Τώρα ο. Υπέτειος,
2: ο οδηγός αυτός.
0: Α, ναι, ναι.
1: Θα φανερωθεί.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, κατάλαβες μήπως και εσύ. Άντε, εντάξει.
2: Αφού κατάλαβες εσύ.
1: Και σε κάνουμε να χαμογελάσεις. Φιλιά πολλά από όλους μας εδώ στο Κοσμοράδιο και χρόνια πολλά προκαταβολικά.
7: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι τους υπόλοιπους τους βρίσκουμε συνήθως την επόμενη μέρα. Τώρα ρίξαμε το μέσο όρο, είμαστε στα ίσα μας.
0: Πάμε να απολαύσουμε Γιώργο Γκογκοσέο. Από συνήθεια το ακούμε αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 αυτήν την εβδομάδα.
8: Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

0: Καλημέρα.
1: Ναι,
0: αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Γιώργος Κοσέως είναι αυτός και φυσικά το καινούργιο τραγούδι το ακούτε μόνο στο Κοσμοράδιο.
2: Γυρνάς κατάκοπος από τη δουλειά στο σπίτι και σε περιμένει.
1: Αυτή με τις αρτιέρες πάλι θα πει.
2: Σε περιμένει παιχνιδοκονσόλα με το καινούριο παιχνίδι το οποίο δεν το ήξερες. Στο έχουν πάρει δώρο. Κάθεσαι, περιμένει, σε περιμένουν τον μπουρνούζι σου.
1: Δίλημα στο μπουρνούζι.
2: Περίμενε. Η άλλη με τις αρτιέρες και το φαγητό, το μυρωδάτο στο τραπέζι.
1: Και τι διαλέγεις.
0: Και πρέπει να διαλέξεις ένα από τα δύο.
2: Τι λες, καλέ, όλα μαζί. Τρως και μετά παίζεις.
1: Σχεδόν τρία είπες παιχνιδοκονσόλα. Αυτή με τις αρτιέρες και το φαγητό, το μυρωδάτο.
0: Το όλα ξεφτύλισες. Διάλεξε ένα φαγητό, τώρα να τελειώνουμε.
1: Γιατί για τα υπόλοιπα δεν νομίζω, Μάνο. Έλα, τι φαγητό θα.
3: Το Intervet Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
4: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
5: Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σύγκρατη των νησιών.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
17: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
18: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
17: 4 καταστήματα. Κέντρο Φοίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
19: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
17: Είσαι προχώ. Είσαι για Profiber Elastic της Βέχρο από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των προ.
20: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
21: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ένας 33χρονος και μία 49χρονη συνελήφθησαν έπειτα από μεταξύ τους αγοραπολισία ηρωίνης. Λιβαδιά. Συνελήφθη άνδρας που έκλεψε το παγκάρι εκκλησίας. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τις μεταγραφές φοιτητών 2026-2027. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέμβαση στο πνεύμονα του Πάπα Λέοντα. Τένις. Η Μαρία Σάκαρη κέρδισε και απέκλεισε την Μάρτα Κόστιουκ και πέρασε στον τρίτο γύρο του Wuhan Open. 12 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 17. Η υγρασία στο 76%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
22: Σε λίγο στο πρωινό.
1: Υπέροχο δώρο θα κερδίσετε αυτή την ώρα. Τη δωρεπιταγή από το Decoro για να πάρετε να κάνετε online shopping αξίας 60 ευρώ.
2: Πού η τουαλέτα έχει χρονόμετρο?
0: Πού καλέ, αλλά έχουμε και πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα το δεύτερο μέρος. Έχουμε και επιτυχίες. Χαμός θα γίνει πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Εσείς και εμείς παρέα ένα ακόμη πρωινό, όπου και αν σας βρίσκουμε, η Αφροδίτη στον Μπίλενφελντ με τους 7 βαθμούς. Της λέω, α, χειμώνες για τα καλά. Α, όχι, λέει, δεν είναι χειμώνας, είναι φθινόπωρο. Απλό. Για μας, λέει, οι 7 βαθμοί είναι κάτι σε χειμώνας. Ο Αχιλλέας μας τρίβει λίγο στη μούρη τη λιακάδα των Βρυξελών.
1: Έχουν οι Βρυξέλλες λιακάδα, δεν τρέπεις, Αχιλλέα.
0: Και θα φτάσεις.
1: Θα έρθεις μεθαύριο από κοντά. Με τι μούτρα θα μας κοιτάξεις.
2: Όχι, δεν τον βάλουμε μέσα καν.
1: Θα αφήσει απ' έξω τα.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα φέρει βάφλες το παιδί.
1: Θα αφήσει απ' έξω τις βάφλες.
0: Θα
1: τις κρεμάσεις το πόμολο της πόρτας.
2: Αχιλλέα, να ξέρεις τη μία την έκαψα.
0: Δεν θα πάρεις εσύ τίποτα αν συνεχίσεις, έτσι πρόσεχε.
1: Καταρχάς και μόνο που έχει τις βάφλες μέχρι τώρα. Κοντεύσαν να βγάλουν πόδια να φύγουν. Καλή γούση μια μισή μέρα τις έβαλα.
0: Ήταν τόσο νόστιμο που δεν τις αφήνεις για μετά. Αχιλλέα, πολλά φιλιά, σε ευχαριστούμε πρώτα για βουλιά.
2: Λοιπόν, παιδιά, στην Κίνα είχαμε πει ότι υπάρχουν κάποιες τουαλέτες όπου έχει χρονόμετρο απ' έξω και γράφει. Το θυμάστε?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, στη Σανγκάη τώρα το έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο πάνω.
0: Ένα σου λέει, μην κάνεις κατάληψη εδώ. Είναι η τουαλέτα για 15 λεπτά πόσο?
2: Αν ξεπεράσει τα 15 λεπτά, δίνεται σήμα στους υπεύθυνους εκεί του καταστήματος που έχει εγκατασταθεί το σύστημα.
0: Να ανοίξουν για να μπουν μέσα να σε βγάλουν.
2: Τι, χτυπάει και πηγαίνουν όλοι και λένε, αμάν, για να δούμε, είναι καλά ο κύριος.
1: Πραγματικά τώρα, ένα τέταρτο μετά σε κατάστημα κιόλα. Μάλλον δεν θα είσαι καλά άμα κάθεσαι εκεί μέσα. Κάτι θα έπαθε.
2: Κάτι έφαγε από το κατάστημα που σου ταΐσανε και πήγε.
1: Πολύ ευαίσθητο. Είσαι να τρως μόνο στο σπίτι σου.
0: Επίσης, συνήθως, όταν πηγαίνεις τόσο άμεσα κάπου, δεν δυσκολεύεσαι. Το αντίθετο.
1: Όντως. Σε 15 δευτερόλεπτα έχει
2: ναι, δουλειά. Αλλά άμα έχει συνεχόμενη ροή.
0: Αμάκι, εσύ, τι
2: σου 15 λεπτά, τι. Βαβόλα βγαλμένα από τη ζωή.
0: 5 λεπτά καλέ, ορόφε μετά.
2: Ορόφε
0: ασθενοφόρο,
1: κανονικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας ρε παιδιά, να έχετε μια όμορφη προ-Παρασκευή σήμερα.
1: Είναι Τετάρτη, στα μισά της εβδομάδας. Τραγούδι μπορεί σε κάποιους να θυμίζει τα φοιτητικά τους χρόνια. Δεν ξέρω, μπορεί.
2: Ανήλικο ήμουνα.
1: Αχ εσύ, αχ εσύ. Πάντως τα φοιτητικά χρόνια, για να μην πείτε εσείς αργότερα, αφού τα περάσετε, δεν ήταν τα καλύτερά σας. Είναι γιατί μάλλον μπερδεύεστε ότι ψάχνετε να βρείτε το σωστό τρόπο και δεν βρήκατε τον δικό σας τρόπο.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και αυτό είναι που λέει και στους σημερινούς φοιτητές το Vodafone See You. Προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 Gbps κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 Gbps, 100 GB ήταν προηγούμενα παιδιά.
0: Ναι, τώρα είναι το Gbps, ναι. Αυτό για το σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσετε τη φοιτητική σας ζωή στο full ακριβώς όπως σας ταιριάζει, γεμάτη με ακόμη περισσότερες εμπειρίες. Μάθετε περισσότερα στο VodafoneSeeU.gr.
2: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση, γιατί και σήμερα ταλαιπωρούνται οι φίλοι οδηγοί. Για να δούμε αυτή τη στιγμή τι παθαίνουν.
3: Όντως, ειδικά στο περιφερειακό, είναι μποτιλιαρισμένοι στο ύψος της Τριανδρίας και από τις δύο κατευθύνσεις. Έχουμε καθυστερήσεις και στην κάθοδο των Πεύκων. Μερικές ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου. Στη Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Παρασκευοπούλου. Ενώ μερικές ακόμη συναντάμε στην Εγνατία στο ύψος της Αγίας Σοφίας προς Βαρδάρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούμαστε και στην Τσιμισκή αλλά και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης.

0: Πάει, αν ήταν πολεμόνη, τελείωσε. Πάει, γεια σας.
1: Τώρα σαλέπει.
2: Ούτε να τη βλέπω δεν θέλω, παιδιά. Εντάξει, δεν είναι. Οτιδήποτε κρύο τώρα μου προκαλεί έτσι λίγο. Δηλαδή τα σακουλάκια του σκολάκια των αρακά βγάζω την κατάψυξη. Άρα, γρήγορα στην κατσαρόλα να γίνει.
0: Να μην λέω αστεία.
2: Αχ, αυτά τα αστεία.
1: Καλό θα ήταν.
2: Κοίταξε, καμιά φορά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, είναι και λίγο αστεία.
0: Κάποια.
1: Μάνα μου παραπονέθηκαν μπροστά σε ακροατέ ότι έχει πέσει πολύ μετά.
0: Έχω καιρό να πω.
1: Ναι.
0: Έχω καιρό.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Μαρία.
0: Γεια σου, Μαρία.
3: Παιδάκια
0: μου. Κάνεις.
3: Είναι καλά. Σε ακούω και εσάς από το Κοσμοράδιο, ακόμα καλύτερα.
2: Α, σε ποια πόλη είσαι, Μαρία, που έχουμε καλέσει?
3: Είμαι στο Σόφχαϊμ, στη Γερμανία.
2: Ξαναπες το λίγο.
3: Σόφχαϊμ, Γερμανία.
2: Εντάξει, Sofheim. Δεν είναι και πολύ δύσκολο το Σόφχαϊμ. Είναι μεγάλη, μικρή πόλη, πώς περνάτε εκεί?
3: Είναι μεγάλη, ναι, ωραία είναι.
2: Ωραία. Σήμερα βρέχει?
3: Σήμερα βρέχει.
1: Αλλά εσύ και με τη βροχή παραμένεις οδηγάρα, έτσι?
3: Οδηγάρα. Είμαι σίγουρη ότι η Ερμιόν θα
2: σε
3: έβαλε τώρα.
2: Είσαι η καλύτερη οδηγάρα, αλλά γι' αυτό ευθύνεται η Einweiser σου.
3: Βέβαια,
1: το είχε
3: αυτό.
1: Τι σημαίνει αυτό, εκπαιδεύτηκε.
2: Σε εκπαίδευσε.
3: Ναι, με εκπαίδευσε με αυτά τα δρομολόγια.
2: Μαρία, είσαι τώρα, είσαι οδηγός σε τι ακριβώς?
3: Είμαστε οδηγοί έργου της Γερμανίας.
0: Μαρία, μάλιστα. Ψυχάρα, για πάντα οδηγάρα.
3: Κάνουμε το τρένο εμείς.
2: Το τρένο, μάλιστα. Και πόσα χρόνια έτσι, με την Ερμιόνη γνωριστήκατε έτσι που ήταν η Einweiser σου?
3: Γνωριστήκαμε τον Απρίλιο.
2: Αχα. Ωραιότατα. Και να, ακούτε και δύο Κοσμοράδιο. Φαντάζομαι μία από τις κουβέντες έτσι, τα κοινά σημεία επαφή ήταν. Α, ακούς και εσύ Κοσμοράδιο. Και εγώ Κοσμοράδιο. Λέγω τώρα. Ωραία. Μαράκι, ναι, αυτό το τηλεφώνημα έκπληξη έρχεται από την Ερμιόνη. Να σου επιβεβαιώσει ότι είσαι οδηγάρα, αλλά θέλω λίγο να μας πεις στα γερμανικά πώς λέγεται το όριο ταχύτητας.
3: Δεν ξέρω.
1: Τι ρωτάς και εσύ τώρα?
2: Μα γιατί, είναι μια πολύ ωραία λέξη που την είδα γραμμένη, αλλά δεν μπορώ να την πω.
3: Το ξέρει τώρα η Ερμιόνη. Ας πούμε, ιστορείται το ChatGPT.
2: Αυτό είναι δική μου ιδέα, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν ήταν της Ερμιόνης, ναι.
2: Αλλά επειδή φημίζεται η γερμανική γλώσσα για τις λέξεις σιδηροδρόμους, αλήθεια, ποια λέξη δυσκόλεψε πάρα πολύ για να τη μάθεις? Είναι κάποια?
3: Ξέρω.
2: Και τώρα λες, τώρα τη λέω εγώ εύκολα.
3: Α, το νύχτ.
2: Ποιο?
3: Πρέπει να βάλω το σου στο τέλο, νύχτ.
2: Α, εντάξει, δεν έχω περίμενα
3: κάτι.
2: Ναι, είναι κάτι πιο περίπλοκο. Μαρία, πόσα χρόνια είσαι εκεί στη Γερμανία?
3: Είμαι 6 μήνες μου.
1: Έχεις ακόμα, καλέ, να μάθεις.
2: Θα σε πάρουμε του χρόνου να μας πεις το όριο ταχύτητας, εντάξει?
3: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
2: Φιλάκια πολλά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Γεια.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Η Μιράντα, αν θες να το πεις σύντομα, μπορείς να το πεις tempo limit.
2: Ναι, αλλά έχει.
1: Αλλά το άλλο, δεν ούτε καν θα προσπαθήσω.
2: Είναι εκείνο το βιντεάκι που σας έστειλα προχθές.
0: Ναι, ναι.
2: Με τον τυπά που μαθαίνει. Λέει το λεωφορείο. Der Bus. Πολύ ωραία.
1: Μοιάζει με τον Bus, που το ξέρετε την αγγλικά.
2: Και φτάνει εκεί στο όριο ταχύτητας. Τώρα, αν κάποιος ξέρει γερμανικά και μας το στέλνει στο Viber. Δεν προσπάθησα. Δεν. Να το δω, προσπάθησα να το αποκωδικοποιήσω γραπτός.
1: Όχι. Τι να προσπαθήσει.
2: Δύσκολο πράγμα. Δύσκολη πίστα τα γερμανικά.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Μπράβο σε εσάς που έχετε τα πτυχία σας. Ναι. Και μπράβο σας. Κάτσε, είναι αυτό το. Ρίχτ είναι το σωστό. Ξέρετε, η κάθε λέξη αυτή που είναι σιδηρόδρομος είναι δύο, τρεις, τέσσερις λέξεις ενωμένες.
1: Μάλιστα.
2: Δεν τις χωρίζουν, τις έχουν ένα. Οπότε είναι, ας πούμε, το σωστό όριο να πηγαίνεις στο δρόμο. Κάνω εγώ τώρα, ας πούμε, τυχαία τώρα τη μετάφραση, δεν είναι αυτό. Ρίχτ Κετσβιντινκάιτ.
0: Ποιο ήρθε? Καλά είσαι, να καλέσουμε.
2: Όχι άλλο είναι αυτό. Καλύτερα το πει, κοπελιά.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει.
1: Μεγάλο, Μιράντα μου, άστο.
2: Είπαμε. Δυσκολίες. Αλλά ας μην δυσκολεύουμε τη ζωή μας, γι' αυτό δεν μάθαμε γερμανικά. Δεν θέλαμε.
1: Κάποιοι προσπάθησαν.
2: Μείναμε στο Einweiser.
1: Ναι, ναι.
0: Η Γλίμπιντιχ.
2: Εσύ, αλίμονο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό το κυριότερο. Και καλημέρα. Βιβί.
4: Ορίστε.
2: Γεια σου, Βιβί.
1: Γεια σου, Βιβί.
2: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
2: Μας ακούς?
3: σας ακούω.
2: Αχ, δεν έχεις πολύ καλό σήμα. Σε ποια περιοχή είσαι?
3: Είμαι στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ναι, περιοχή, περιοχή. Και εμείς στη Θεσσαλονίκη.
3: Είμαι στη δουλειά αυτή τη στιγμή.
1: Αχ, και... ωραία περιοχή η δουλειά.
2: Ωραία περιοχή η δουλειά. Ένα και εμένα. Θα ήθελα να την εξερευνήσω. Βίβη, χρόνια πολλά. Από την κολλητή σου τη Μαρία, είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Που. Ακούς?
3: Ακούω. Ωραία. Α,
1: που πες καλέ ένα ναι, ένα κιχ, ένα, κάτι.
2: Αχ, τι
1: ναι.
2: Ωραία έκπληξη είναι αυτή.
3: Αυτό. Ρε, το γλυκούλι μου, ναι. Δεν το πιστεύω.
2: Το γλυκούλι σου, άκου τώρα τι είπε, δεν ξέρω αν θα την ναι. Θα πεις γλυκούλα
1: για πες,
2: πάλι.
1: Για πες.
2: Θα σε αγαπάει και στα 30 σου.
1: Γιατί είσαι, βέβαια πόσο είσαι.
3: Είμαι τα 30 σήμερα.
1: Ορίστε, μια χαρά. Το σιγούρεψες για φέτος.
0: Πλησιάζει σύνταξη, λίγο περισσότερο είναι πιο κοντά. Οπότε θα παρηγορήσω.
3: Είμαι έτοιμη για σύνταξη πάντα.
1: Όλοι μας.
2: Πολλοί κόσμος. Η Φιλενάδος θα σε αγαπάει, να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Φιλιά πολλά από όλους μας και χρόνια πολλά και πάλι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια, bye bye.
0: Άντε άλλο ένα.
2: Ζάκη στη δουλειά, θα δοκιμάσουμε άλλη μια
0: φορά.
2: Σήμερα είναι γενναιόδωρος.
1: Τον έπιασε.
2: Στην καλύτερη. Τα τηλεφωνήματα έκπληξη λίγο αργότερα ξέρετε πως τα βρίσκετε στο κοσμοράδιο.gr. Να μπαίνουν εκεί στο site μας. Ενώτητα podcast. Να τα ακούσετε, να τα ξανακούσετε.
1: Είναι εκεί μαζί με τα highlights μας, μαζί με τις συνεντεύξεις αγαπημένων καλλιτεχνών, αυτών που έρχονται εδώ μαζί μας, αυτούς που τα λέμε. Λοιπόν, αυτά με τα τηλεφωνήματά μας. Είμαστε OK.
2: Πού είναι? Mm? Δεν. Όταν το σήκωσε, τι είναι. Τα podcast. Να τα ακούσετε, να τα ξανακούσετε.
1: Είναι εκεί μαζί με τα highlights μας, μαζί με τις συνεντεύξεις αγαπημένων καλλιτεχνών, αυτών που έρχονται εδώ μαζί μας, αυτούς που τα λέμε. Λοιπόν, αυτά με τα τηλεφωνήματά μας.

0: τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου, πες τους κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
4: Μελίνα Ασλανίδου.
2: Τίτλος:
4: Χειροκροτήματα.
5: Πολύ σηκώ.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Θεσσαλονίκη Animation Festival 12. 15 με 18 Οκτωβρίου. Η γιορτή του Animation επιστρέφει στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Guests από K-Pop Demon Hunters και Arcane. Είσοδος ελεύθερη. TAF 12. Πληροφορίες στο tafestival.gr.

σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.

0: Καλώς ήρθατε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1, την 14η μέρα του Οκτώβρη. Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα. Αφήσαμε λίγο ανοιχτό το θέμα συζήτηση λίγο πριν με τη γερμανική γλώσσα και, και το όριο ταχύτητας. Μας έχετε δώσει δύο εκδοχές, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε για τα πολλά μηνύματα.
1: Ευχαριστούμε
0: η Γιώργια
1: πολύ.
0: Προσφέρεται να μας μάθει και γερμανικά. Που
2: δεν θέλουμε.
0: Σε σχέση με τα ελληνικά, πολύ εύκολα.
2: Ναι,
0: πολύ
2: εύκολα.
1: Εντάξει, άμα τα έχεις μάθει από μικρό στα ελληνικά, σου φαίνονται πιο εύκολα από τα γερμανικά, φίλε.
0: Λοιπόν, ο Ζώης ακόμα, ελπίζω να μην γελάς ακόμα για το πώς το είπα πριν, εντάξει. Αλλά χαίρομαι που σας κάνουμε.
2: Θέλετε να πάρουμε μια γεύση, να δούμε τα σωστά.
0: Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε το ηχητικό του.
3: Richt Geschwindigkeit, που εννοεί να πηγαίνουμε στα 130.
1: Να σου πω κάτι, έτσι όπως το είπε ο Τάσος,
0: εύκολο
1: ακούστηκε. Αν το διαβάζεις, δεν μπορείς να το πεις έτσι, νομίζω.
0: Και ξέρεις πού να χωρίσεις ακριβώς και πού να πάρεις τα
1: ανάσα. Ο Τάσος το είπε ωραία, τακτοποιημένα, με τις αποστάσεις του, με τα αυτά του. Μια χαρά το κατάλαβα.
0: Richt Geschwindigkeit. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί.
2: Τι ξαναγελάστε το Γιώργο. Ξαναπες μου λίγο εκείνο το σουηδικό που λες, το Ισλανδικό.
0: Γιατί μιλάμε πάρα πολλές γλώσσες. Όχι Ισλανδικό.
2: Φινλανδικό.
0: Ούτε τη χώρα δεν πέτυχε.
2: Τίποτα και μόνο στην Ισλανδία να το πει.
0: Φαντάζεσαι να πάει εκεί για να του λέει ποιο ξέρει να του μπουζουριάσουν, να είναι προσβολή για τον πολιτικό.
1: Μίνα Χαλουάν, Βίζιμούνα. Θέλω 5 αυγά. 20 χρόνια στο λέω, ακόμα δεν το
2: έμαθα.
0: Και θα πα εκεί και πάλι νηστικό θα μπει.
1: Πραγματικά. Ούτε 5 αυγά δεν θα σου δώσουμε.

0: Αυτό ακριβώς κάποιοι προσεύχεστε. Για πάντα εδώ για να γελάτε, γιατί είμαστε απαιχτή φιλιά πολλά στη Σόφη από Αλεξάνδρεια.
1: Για πάντα μαζί. Για πάντα μαζί.
2: Πόσο γαμάτι είμαστε.
1: Σούπερ ανηφόροι που λένε ζωή.
0: Εμείς την ανηφοριά την κάνουμε και φαίνεται ευθεία. Έτσι. Mm-hmm. Ατάραχη, αβίαστη, απροβλημάτιστη. Είστε η παρέα μου, λέει, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, παντού. Ματς μουτς, φιλάκια πολλά, Σοφάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
3: Είμαστε σαν μια ανηφόρα στην πρώτη σερόν.
2: Εσύ μην πας σε ανηφόρε. Σταμάτα να σταματήσει μετά.
3: Θες λίγο να σταματήσεις να πω μια πρόταση. Είναι εύκολο δηλαδή. Λοιπόν, στην ανηφόρα αυτή στην πρώτη σερόν αφήνεις κάτι από ένα αυτοκίνητο μέχρι ένα στυλό και πηγαίνει προς τα πάνω. Κατρακυλάει προς τα πάνω.
2: Πώς γίνεται αυτό?
0: Έχει και στα Λίβυθρα, στον Όλυμπο.
3: Ναι, δεν είναι το μόνο μέρος.
0: Είναι το μαγνητικό πεδίο που λένε, ότι είναι ανάποδο. Εκεί είναι κατηφόρο και πάει προς τα πίσω.
2: Γι' αυτό είναι αυτός εκεί που μεγάλωσε, είναι ανάποδο.
3: Εγώ δεν είμαι από την πρώτη σερών, να ξέρεις.
2: Δεν θα ήσουν εδώ, αν είσαι την πρώτη σερών. Θα ήσουν βουλευτή, θα ήσουν κάτι άλλο.
3: Ναι. Όλοι πρώτοι στη Βουλή είναι.
0: Δεν ξέρεις τι έχασες, Γιώργο, που ξέρεις.
3: Πάμε στους δρόμους της πόλης.
4: Λύθηκε το θέμα που είχαμε στο περιφερειακό. Έχουμε τώρα καθυστερήσεις στην Τσιμισκή, στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού, αλλά και στην Εγνατία, στο ύψος της Αγίας Σοφίας με κατεύθυνση προς Βαρδάρη. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

0: Ρωμικά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αν τώρα συντονιστήκατε, μπράβο σας, τέλεια ιδέα.
1: Φανταστείτε τώρα. Να, ανοίξατε το ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή και ακούτε πως διεκδικείτε δώρο επιταγή αξίας 60 ευρώ από το decoro.gr. Fashion destination για κάθε γυναίκα που αγαπά και λατρεύει τη μόδα. Με εκπληκτικά φθινοπορεινά σετ για όλες τις ώρες. Και όχι μόνο, αλλά και παπούτσια, όχι μόνο ρούχα και τσάντες.
0: Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μπείτε στο decoro.gr γιατί έχει κάθε μέρα και κάτι καλύτερο. Δηλαδή, τη μία έχει εκτός. Την άλλη προσφορές, την άλλη καινούργιες παραλαβές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται.
1: Και με δωροεπιταγή αξίας 60 ευρώ θα ψωνίσετε πάρα πολλά. Πρέπει να καταλάβετε ποιο τραγούδι θα φαλτσάρει ο Μάνος, βέβαια, για να κερδίσετε τη δωροεπιταγή.
0: Είστε έτοιμοι.
1: Μία και καλή. Ναι, βεβαίως.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Ο Μάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
0: Με πόση αγωνία τα βράδια σε ζητώ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Θέλω μια ευκαιρία.
3: Παλιό.
0: Για να σε ξαναδώ. Χαμένη με στη φαντασία. Τις ώρες μου περνώ.
1: Και μετά. Εγώ δεν το βρήκα, παιδιά.
0: Να πω.
1: Το ομολογώ.
0: Να ξέρετε ότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν τι θα τραγουδήσω εγώ.
3: Εγώ το κατάλαβα.
0: Ο Γιώργος το κατάλαβα.
1: Μια βοήθεια. Μην το αποκαλύψουμε,
0: είναι
1: γιατί.
0: Είναι παλιό. Είναι πολύ παλιό.
1: Το κατάλαβα.
3: Η τραγουδίστρια έχει μόνο μικρό όνομα, έτσι την ξέρουμε.
1: Καλά. Και κάτι πολύ ψηλές νότες.
0: Έχει και ψηλές. 1990. Δεν είχαμε καν γεννηθεί.
1: Πού πα και τα βρει. Η μαμά σου και ο μπαμπά σου του τα λένε αυτά τα τραγούδια.
3: Ναι, ναι, το μάθανε μεγαλώνοντα.
0: Έχουν βγει κάτι ρεμίξ γι' αυτό.
3: Αγαπημένοι μα φίλοι, αν καταλάβατε. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι που ήταν και τραγούδι τίτλο σε μια σειρά, θέλω να σα πω πριν
0: λίγα χρόνια.
3: Ναι. Από εκεί ξανά γίνει έτσι γνωστό και αρχίσαν τα remix και αυτά στην πιο σύγχρονη εποχή. Πάρτε το κινητό σα, μπείτε στο Viber και στείλτε μα μήνυμα.
0: Στο 6982-951-951 γράψτε τη λέξη Decoro, το ονοματεπώνυμό σα και στείλτε αμέσω τώρα τη συμμετοχή σα. Καλή τύχη.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Στο πρωινό της Τετάρτης, στο μέσο της εβδομάδας, είχαμε Τετάρτη με αυτόν τον καιρό. Καιρό είχα να το πω. Τελείωσε το καλοκαίρι, οπότε κάθε Τετάρτη από εδώ και πέρα θα είχαμε νέο λέτε τορτούλα.
1: Είσαι προβλέψιμος, ρε, πες κάτι άλλο.
0: Όχι.
1: Πάντως το τραγούδι που είπες λίγο πριν, μπράβο σας. Όχι, μπράβο σας.
0: Το βρήκα, ναι.
1: Ναι, δεν έχω εντοπίσει καμία λανθασμένη απάντηση μέχρι στιγμής.
2: Συγχαρητήρια.
1: Δεν το αποκαλύπτουμε ακόμη, ε. Όχι.
2: Όχι ακόμα.
1: Όχι. Σε λίγο. Σε
2: Άντε, ας τους δώσουμε ένα λεπτάκι ακόμα.
1: Βεβαίως. Τώρα όμως να δούμε, δώσουμε το λόγο πάλι σε εσάς μέσω της Σοφίας που μας φέρνει τις δικές της απαντήσεις στη σημερινή ερώτηση της ημέρας.
2: Ναι, σήμερα θέλουμε να μάθουμε έτσι. Μόλις γυρίσετε το μεσημέρι στο σπίτι, ένα φαγητό θα σας περιμένει. Ποιο θα θέλετε να είναι αυτό?
1: Μακαρόνια με κυμά, λέει η Νικολέτα.
2: Safe place.
1: Διαχρονικό. Η Αθηνά λέει κοτόπουλο με μπάμιες. Να η ανατροπή.
2: Να σε καλά, Αθηνά.
0: Να σε, δεν θα πάρουμε. Ευχαριστούμε.
1: Γεμιστά, λέει η Ελευθερία.
2: Καλό δίκτυο. Ωραία, παιδιά, αλλά τώρα λίγο.
1: Μην μου πεις ότι είναι μόνο καλοκαιρινό φαγητό.
2: Είναι λίγο πιο καλοκαιρινό. Έχω φάει πολλά το
1: καλοκαίρι. Δηλαδή, άμα σου φέρουν, δεν θα το φας.
2: Βεβαίως και δεν. Έφαγα προχθές.
0: Το χειμώνα το τρώει με κοιμά.
1: Μοσχομυρίζει όλο το σπίτι. Ορφανά τα τρώει και ο Γιώργος. Εντάξει, πάντως η Σόνια, παιδιά, λέει ό,τι να είναι, αρκεί να μην χρειαστεί να το φτιάξω εγώ.
0: Καλύτερο.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Isomat Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Isomat Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Isomat Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Παιδιά, είστε έτοιμοι για ένα μαγικό ταξίδι? Ο Σποράκος έρχεται. Ο Σποράκος και το ταξίδι της καρδιάς. Μια μαγική παράσταση Black Light Theater. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, 11.30, στο In Situ Stage. Και για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Celica Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Celica Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
4: Celica Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
6: Μήπως έχεις κάνει PR καλλιτεχνών και τα ξέρεις απ' έξω και ανακατά?
7: Προσεχώς.
8: Student Hot Takes.
9: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigio Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigio Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigio.gr.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
5: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μια έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
19: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη του 45χρονου που έπεσε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο. Διακοπή κυκλοφορίας για τα βαρέα οχήματα στην Εγνατία Οδό μεταξύ Κομωτινής και Ξάνθης λόγω ισχυρών ανέμων. Αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων στο My Θέρμανση θα ανοίξει το Νοέμβριο. Πανελλήνιες 2026. Ξεκίνησε η υποβολή δικαιολογητικών για πληγέντες από φυσικές καταστροφές. Δίκη Μαραντόνα. Έως και 16 χρόνια φυλάκισης για την ιατρική ομάδα ζητάει η οικογένειά του. Συννεφιά και 13 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 16. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
20: Σε λίγο στο πρωινό.
21: Γιατί νιώθεις εξαντλημένος μετά από ένα ντέρμπι που έχεις παρακολουθήσει?
6: Τι ποσοστό των ανηλίκων αδυνατεί να συζητήσει για 10 λεπτά χωρίς να πει ψέμα.
21: Και σας έχουμε και μια πολύ ωραία παράσταση. Ειδικά εσάς που έχετε μικρούς φίλους στην παρέα, το Ειδώνιο και Αυτοκράτορα στο Θέατρο Φαργκάνη. Μείνετε εδώ για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, αλλά και για τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η πρωινή σας παρέα είναι εδώ όπως κάθε πρωί 8 με 12 πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μανώς Μιράντα και Γιώργος.
1: Γιώργο, εσένα δεν σε αφορά γιατί δεν παρακολουθείς κανένα ντέρμπι, ας πούμε, εσύ και να πάθεις ό,τι μπορεί να πάθει κάποιος.
0: Πέφτω να ξαπλώσω μέχρι να τα πείτε εσείς.
2: Να πάθει τάραχη. Μωρέ, εντάξει, κανένα αγώνα, όλο και κάτι θα δει.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια έκρηξη, λέει, καρδιακών επεισοδίων, ειδικά στα τελευταία λεπτά κρίσιμων αγώνων.
2: Καλά κάνεις και δεν
0: κάνω. Καλά κάνω, καλέ, μια χαρά είναι εδώ.
1: Υπάρχει το hangover, λέει, τις επόμενες μέρες, γιατί αν χάσει, λέει, η ομάδα μας, παίζουμε σε replay στο μυαλό μας όλο το παιχνίδι και αποδίδουμε και ευθύνες, λένε οι ψυχολόγοι.
2: Και κουράζουμε πάρα πολύ τον εγκέφαλο όμως με όλο αυτό. Λοιπόν. Κοίτα, όχι, ευθύνες και αυτά δεν, αλλά την ταραχή που παίρνεις, ειδικά παιδιά σε αγώνα μπάσκετ, νομίζω δεν μπορώ να παρακολουθήσω.
0: Ειδικά αν έχεις παίξει στοίχημα.
1: Λοιπόν, λέει, μέσα από τη δράση, λέει, ειδικών δικτυών, ο εγκέφαλος, λέει, προσωμιώνει τις κινήσεις των αθλητών και γι' αυτό, ας πούμε, κάνουμε την κίνηση με το πόδι, σουτάρουμε μαζί με τον παίχτη.
2: Καλά.
1: Που λέμε, έτσι ρε,
0: να το κάνεις, μην πάθεις καμιά κράμπα, καλέ.
2: Επίσης, μπορεί εκείνη την ώρα, αν βλέπεις μπάσκετ, να έχεις πάρει το κομμάτι πίτσα να φας, να βες, κάνε σου τρίποντο τώρα και να πάρεις το κομμάτι για πίτσα.
1: Για έναν, λέει, ταυτισμένο με την ομάδα του φίλαθλο, η αναμέτρηση επεξεργάζεται, λέει, ως μια προσδοκία ή μια ανταμοιβή με βαθύ προσωπικό και συλλογικό νόημα.
2: Πάω όλα αυτά. Παιδιά, γιατί κάνουμε τόσο δικό μας, έτσι, το
1: ζούμε,
2: άθλημα.
1: Το ζούμε.
2: Εμείς βαριόμαστε να πάμε μέχρι. Α, μην πω το γυμναστήριο. Ναι. Μέχρι το παρκάκι απέναντι να βγάλουμε τα σκυλιά μας βόλτα. Όχι εμείς.
1: Ναι,
2: κάτι
1: γενικά,
2: άλλο.
1: Γενικά, ναι.
2: Όταν βρέχει μόνο. Εντάξει, αυτό.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε με κέφι, μπρίο, διάθεση. Και σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 10, η Μιράντα, ο Γιώργος και ο Μάνος.
1: Από τις 8 είμαστε εδώ, το ξέρετε, μέχρι τις 12. Και έχουμε κουβέντα και όλα σε ανοιχτή συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook για το φαγητό που θα θέλατε να βρείτε στο σπίτι πηγαίνοντας.
2: Εντάξει, τα ζυμαρικά πάνε και έρχονται, έτσι να το πούμε αυτό.
1: Ναι, είναι πολύ απολαυστικά, παιδιά. Και να ξέρετε ότι πλέον υπάρχουν και ζυμαρικά, τα ζυμαρικά Magwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη με 60% λιγότερα σάκχαρα. Το ίδιο απολαυστικά όμως η γεύση.
2: Γι' αυτό βγήκαν προϊόν της χρονιάς 2026. Τα επέλεξαν 3.200 άνθρωποι και είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.
1: Και οι επιλογές αρκετές. Περισσότερες νομίζω ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες.
2: Α, τι ωραία, λοιπόν.
0: Πανέτοιμοι τώρα.
2: Πολύ πάνω σας.
0: Λοιπόν, πανέτοιμοι τώρα να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση.
3: Άνετα θα την κάνουμε. Δεν έχουμε έτσι ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα τώρα. Ναι, λύθηκαν τα προβλήματα. Όμως έχουμε λίγες καθυστερήσεις στη Βασιλίση Όλγας τώρα. Εκεί στο ύψος της Μαρτίου και λίγες έτσι ακόμη σε Ίωνος Δραγούμη και Βενιζέλου στο κέντρο της πόλης.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας και χαρά σας. Όπως και αν είναι ο καιρός, εμείς εδώ μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Σταματημό δεν έχουν ρε παιδιά αυτές οι ειδήσεις, αυτά τα περιστατικά με τις απάτες. Στο Μαρούσι λέει.
0: Ναι.
1: Γεια σας. Ναι. Από εταιρεία κοινοχρήστων είμαστε.
0: Α,
1: έχετε μήπως και κάποια χρήματα και κάποιες λίρες και κάποια. Για να φτάσουν να το πούν αυτό, ναι. Μεσολάβησαν πολλά σε μια κυρία 89 ετών.
0: 89, αλλά...
2: Παιδιά, συγγνώμη, επειδή έχουμε δει πολλές περιπτώσεις, τους βγάζουν την ψυχή μέχρι να φτάσουν εκεί, τους μπερδεύουν, τους κάνουν, τους εξαντλούν ψυχολογικά.
1: Ναι. Μέχρι σε σημείο που λες, εντάξει, αυτοί που λένε.
0: Πάρτε, να τελειώνουμε.
1: Ακούστε όμως τώρα εδώ την ιδιαίτερη περίπτωση. Η κυρία είχε κάποια χρήματα, είχε λίρες, είχε και άλλα σε μια κρυψώνα. Κρυψώνα που χρειάστηκε βαριοπούλα. Για να
2: πήρε 89 χρόνια τη βαριοπούλα.
1: Όχι, βέβαια. Πήραν αυτοί.
2: Okay.
1: Οι οποίοι βρέθηκαν εκεί πέρα, τους εμπιστεύτηκε να τους πει πού είναι.
2: Α, τους έβαλε και στο σπίτι.
1: Τα χρήματα και όλα αυτά. 220.000 ευρώ. Ηλία.
2: Τώρα, παιδιά, ναι. Συγγνώμη.
1: Αλλά... Λίρες, πεντόλυρα.
2: Πολλά είχε στο σπίτι.
1: Αν τα έχει χτισμένα σε ένα τείχο
2: λιδωματίο. Αν τα γκρεμίζει.
1: Ναι,
2: άμα είναι να τα μην τα χτίζει. Α, τα έξω.
1: Και είναι σαν να μην τα έχει προκειμένου. Δηλαδή αυτό το. Και για μια ώρα ανάγκη που λέμε, όλοι μπορεί να έχουμε.
0: 220.000 ευρώ. Δεν έχω
2: κι
0: εγώ να
2: θυμάμαι. Πόσο σανσέρ παίρνει η κυρία και η εταιρεία κοινοχρήστων ήθελε 200.000.
1: Τι να πω, ρε παιδιά.
2: Δεν ξέρω, αλήθεια δηλαδή, δεν ξέρω.

0: βρέχει, αλλά όχι αγάπη. Σήμερα βρέχει βροχή, έτσι, βρέχει. Από το πρωί.
1: Τα συνήθω βροχή βρέχει.
2: Ναι. Εδώ όχι πάρα πολύ. Στην Περιστερά Θεσσαλονίκη, του Δήμου Θέρμης, και εγώ τον Google δεν ήξερα, αλλά έχουμε την πολύ καλή φίλη ακροάτρια, την Ελένη εκεί, που λέει πολύ βροχή, ρε παιδιά, σήμερα.
1: Ναι.
2: Πολύ βροχή.
1: Εμείς εδώ λίγο την έχουμε ψιλογλιτώσει, ναι, από τα έντονα τουλάχιστον φαινόμενα.
2: Όμως γενικώς η βροχή χρειάζεται, ειδικά στις περιοχές που υπάρχουν και τα χωράφια και όλα αυτά, ναι, να γεμίσουν οι υδροφόροι ορίζοντες.
1: Αρκεί να μην κάνει καταστροφές, ναι, και πλημμύρες.
2: Τις καταστροφές δεν τις θέλουμε σε καμία περίπτωση. Τώρα ετοιμαστείτε να διεκδικήσετε ένα ακόμη θεατρικό δώρο, ειδικά εσείς που έχετε μικρό παιδάκι στην παρέα, ανιψάκι, εκτός από παιδάκι σας, έτσι. Ανιψάκι, βαφτιστήρι, εγγονάκι. Μια ιστορία του Hans Christian Andersen μεταφερμένη στο σήμερα, έτσι όπως ξέρει και μπορεί ο σκηνοθέτης Γιάννης Μαυρόπουλος, που ειδικεύεται κιόλας στα θεατρικά των παιδιών. Το Αηδόνι και ο Αυτοκράτορας.
1: Τι ωραία. Θα έχετε την ευκαιρία να μπείτε σε αυτόν τον όμορφο κόσμο. Ο Αυτοκράτορας της Κίνας μαγεύεται από το τραγούδι ενός μικρού Αηδονιού που ζει ελεύθερο στο δάσος και αποφασίζει να το φέρει στο παλάτι.
2: Βέβαια, εδώ έχουμε και την επικοινωνία στην ψηφιακή εποχή, τα κινητά, όλη αυτή την κατάσταση που έχει αλλάξει.
1: Ναι, ναι, γιατί μετά του κάνουν δώρο ένα μηχανικό Αηδόνι, Μιράντα μου, και πάβει να αναζητά την συντροφιά του άλλου Αηδονιού, του κανονικού. Οπότε κατάλαβες τώρα, έχουμε τον παραλληλισμό με πολλά πράγματα.
2: Θα δείτε πώς γίνεται.
3: Ένα Αηδόνι, λαλί, μωρέ, λαλί.
2: Ταϊδόνα.
1: Το μηχανικό πουλί, ξέρε, ωραία.
2: Στο θέατρο Φαργκάνη θα πάτε την Κυριακή στις 11.30 το πρωί. Δύο από εσάς με διπλές προσκλήσεις από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Γι' αυτό πάρετε το κινητό σας τηλέφωνο και στείλτε μας μηνύματα για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό. Γράψτε τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. 95 και 1, Κοσμοράδιο. Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις.

0: 2310 4033 23.
1: Ανανέωστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.

0: 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 5. Happy Days Bazaar. Στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
1: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα νέο κτέο το Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Έκανε στροφή στην προσωπική τη ζωή, παιδιά.
1: Ποια?
0: Η Σακύρα.
1: Καιρό να πάει.
2: Είχα ένα μεγάλο άγχος.
1: Και εγώ. Καιρό να πάει παρακάτω και αυτή ακόμα. Ακόμα κάθεται και κλαίει.
0: Από ό,τι φαίνεται, χαλβαδιάζει με τον 37χρονο πρώην μπασκετμπολίστα, τον Ζερζ Ιμπάκα και πρώην NBA και πρωταθλητή του 2019 με του Toronto Raptors.
1: Να σου πω.
0: Σχέση με απόσταση, έτσι.
1: Υποβαθμίζει λίγο την κατάσταση, το χαλβαδιάζει. Όχι, πε ότι έχει σχέση ή. Περνάει καλά.
0: Έτσι λένε οι φήμες, ότι έχουν σχέση, ότι κυκλοφορούν μαζί.
1: Να πάρουμε την Πενέλοπη Κρούθ να τη ρωτήσουμε, γιατί είναι πολύ φίλες, λέει.
2: Αλήθεια.
1: Και εγώ δεν είχα ιδέα.
2: Πρώτη φορά ζούμε το ακούω.
1: Εμφανίστηκαν μαζί, λέει, σε μια πρόσφατη συναυλία της στη Μαδρίτη.
0: Άντε ρε.
1: Χέρι-χέρι, έτσι, περάστε μαζί τύπου πασαρέλα.
0: Ναι.
1: Μια φιλία, λέει, που κρατάει χρόνια.
0: Άντε.
1: Από το 2007 τουλάχιστον. Αγκαλιές, φωτογραφίες, κακό, τέτοια, καλό, τέλος πάντων. Mm-hmm. Και την αδερφή της Μόνικα Κρούθ. Και άλλα τέτοια, μάλιστα. Ένα βγαίνουν τότε όλοι μαζί, άμα είναι. Και με τον Χαβιέ. Και με την. Τι όλοι, με άλλον Χαβιέ. Ο άντρας της είναι.
2: Ναι, εντάξει. Όχι, όλοι μαζί το έχουν κινητοποιήσει.
1: Να βγαίνουν, είπα. Να πάει ένα φαγητό.
0: Θα βγαίνουν, θα μπαίνουν κιόλας.
1: Μιλάμε.
2: Ντροπή, ντροπή.

0: Καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας και χαρά σας. Με επιτυχία συνεχίζει και τις εμφανίσεις του φυσικά ο Νίκος Βέρτης εδώ.
2: Sold out. Με έχουν πάρει οι πάντες για τραπέζι, παιδιά, να ξέρετε.
1: Και εμένα με ρωτάνε, μην μπαίνετε στον κόπο.
2: 100 ευρώ.
1: Άντε. Να ξέρετε, το Σάββατο, λόγω του διεθνή νυχτερινού ημιμαραθωνίου, το Σάββατο.
3: Μάνο το βράδυ είναι ο νυχτερινός, να ξέρεις.
2: Okay, σαν την ιερινή ημερία.
1: Από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το Σάββατο που θα ολοκληρωθούν τα αθλητικά δρόμενα, συγκεκριμένες οδοί, Λεωφόρος Νίκης, 26 Οκτωβρίου, Μαρίνου Αντίπα, Άντρου Ποτάμου και πολλοί άλλοι.
3: Ξεχάστε.
1: Ναι, δεν θα μπορείτε να παρκάρετε σε καμία περίπτωση. Εντάξει, κάποια στιγμή το Σάββατο εννοείται θα υπάρξει και απαγόρευση κυκλοφορία στον Γιοταχή. Το νου σα.
2: Τι ωραία αυτή που θέλουν να κατέβουν να διασκεδάσουν Σάββατο βράδυ. Πολύ ωραία και καταστηματάρε. Πολύ ευχαριστημένοι.
1: Άλλοι κατεβαίνουν και για δουλειά, δεν είναι μόνο διασκέδαση.
2: Μα και για δουλειά, ακριβώ αυτό.
3: Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στου δρόμου τη πόλη, θέλετε.
1: Φυσικά. Αν εξαιρέσουμε λίγε καθυστερήσει που υπάρχουν στην Τσιμισκή, στο ύψο τη Παλών Πατρών Γερμανού, κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στου δρόμου τη πόλη. Λύθηκαν προς το παρόν τουλάχιστον τα θέματα. Να πούμε ότι η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: πολύ ωραίο τραγούδι πάντως. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει κάτι που. Κάτι ανεβαστικό, κάτι που.
1: Κάτι που θυμίζει καλοκαίρι που δεν σα αρέσει.
2: Που ήταν ανεβασμένη βίση όταν το έλεγε αυτό.
1: Ναι, τώρα.
2: Σε εκείνο το.
1: Σε κατάθλιψη.
0: Σε εκείνο το. Πώς το λένε, Στεφάνη. Το φωτιζόμενο. Δεν την ξαναδούμε έτσι, λες.
2: Όχι,
0: παιδιά, εγώ πιστεύω. Θα τα ξαναβρούνε μια χαρά. Όλα θέλουν το χρόνο του. Όλα θέλουν το χρόνο του, αρκεί να μην ανήκουν οι δυο του στην κατηγορία αυτή τη έρευνα των ενηλίκων που λέει ότι κάνω μια συζήτηση και δεν μπορούν να μην μπουν ένα ψέμα μέσα σε 10 λεπτά.
2: Ένα ψέμα.
1: Μεταξύ τους λίγο.
2: Στη συζήτηση πάνω.
0: 60% λέει των ενηλίκων.
2: Λένε ψέματα.
0: Μέσα στο δεκάλεπτο ένα. Αυτά τα αθώα.
2: Αυτά τα και τη συνθήκη.
0: Έλα μωρέ, ναι.
1: Έχω κοιλιακούς.
0: Μου πάει το μπλουζάκι αυτό. Καταπληκτικό. Εντάξει, αυτό τώρα το λες και ψέμα. Δεν θα σε κακοκαρδίσει τον άλλο.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν θες να τον κακοκαρδίσεις, Μάνο.
1: Δεν λέω ψέματα εγώ.
0: Καλά κάνω και δεν σε ρωτάω. Καλή τη μοιάζει να μας αρέσουν τα ρούχα μου. Σιγά σιγά σιγά. Αρέσουν σε μένα.
2: Και να σου πω κάτι.
1: Θα στα βγάλω και.
2: Θα στα βγάλω.
0: Τι. Αυτός είχε χρέψει, ε.
2: Εκδηλώθηκε.
1: Άμα δεν μας αρέσουν τα ρούχα, Μιράντα, δεν πρέπει να στα βγάλουμε, να σου πάρουμε καινούρια.
0: Α, γιατί συλλογίζουν πως τα θέλεις. Εγώ αρνούμαι πάντως.
1: Τα σκουτιά για να το δω.
0: Ωρε φίλε.
2: Έχει δυσκολέψει το ραδιόφωνο το 2026.

0: όνειρο παραμένω.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες, όπου κι αν είστε. Αν είστε στο σπίτι, χουλιάρικα, ωραία, ζεστά. Μια όμορφη παρέα με το μικρό Ιάσονα. Φιλάκια πολλά στη Δώρα και στη Μαρία που μαγειρεύουν και ακούνε Κοσμοράδιο 95,1.
2: Τι ωραία, τι καλό μαγειρεύουνε, μας είπανε, ή όχι.
1: Όχι, αλλά αν δεν έχετε καταλήξει, ακούστε ιδέες με βάση την ερώτηση της ημέρας σήμερα που υπάρχει στο Facebook.
3: Θέλουμε να μάθουμε ότι. Να, βρε παιδί μου, γυρνάτε το μεσημέρι σπίτι. Τι φαγητό θέλετε να βρείτε?
4: Κοντοσούβλι και κοκορέτσι, λέει ο Σταύρος.
3: Ωραία. Σταύρο, κάτι σπιτικό, ε.
1: Στην ταβέρνα τι θα φας, δηλαδή?
4: Μουσακά θέλει η Αθανασία.
3: Ωραία, και μουσακάς.
4: Ναι, εδώ μια φίλη λέει σνίτσελ αλλά κρέμ, παρακαλώ.
1: Αχ, πώς φαίνονται.
4: Ενώ ο Ανέστης λέει αδιάφορο. Αν βρω αυτό που μου αρέσει, οκ, το τρώω. Αλλιώς παραγγέλνω πιτόγυρο.
3: Σωστός. Λύθηκε το πρόβλημα.
1: Τόσο απλά.

0: Φιλάκια πολλά επίσης.
1: Φιλάκια ρουφιχτά.
2: Ρουφιχτά.
0: Αχ, κάτι είναι αυτό.
2: Μας είπε για να αυτό ρε εσύ. Αμάν, άντε, τίποτα δεν μαθαίνετε.
0: Μαθαίνουμε, μαθαίνουμε. Επίσης βελτιωνόμαστε, παιδιά. Εντυπωσίασα χθες τις δύο φίλες μου που είχα δώσει ραντεβού. Βασικά η μία αργεί πιο πολύ από κάθε άλλη.
2: Αλλά κατάλαβα ποια λες.
0: Χθες παρά τη βροχή, να ξέρετε, μέρες βροχερές. Στο κέντρο δεν έχει κίνηση, δεν ξέρω τι γινόταν. Ήταν χθες και η μέρα περίεργη ίσως, δεν ξέρω.
2: Και να σου πω την αλήθεια, περίεργο τώρα μου φαίνεται αυτό που λες, γιατί...
0: Έφτασα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Συνήθως γεμίζουν οι δρόμοι.
0: Γύρω στις 7. Εν πάση περιπτώσει, όχι από μόνο ήμουνα συνεπέστατη και πιο νωρίς το ραντεβού.
2: Μπράβο σου, μπράβο Μιράντα.
0: Όταν είπα έρχομαι. Έπραξα τη δυσπιστία της φιλενάς. Έλα τώρα, αλήθεια. Εγώ τώρα μπαίνω στο μετρό. Εγώ τώρα λέω παρκάρω στο κέντρο.
2: Μάλιστα.
0: Τι εννοείς. Αλλά παλιότερα. Εντάξει, όχι όμως, παιδιά, δεν
2: έχει τύχει. Δεν έχει τύχει να πεις μια φορά έρχομαι και να είσαι ακόμα στο σπίτι.
0: Όχι, όχι.
2: Ούτε μία φορά στη ζωή σου.
3: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες. Το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλιαν Θέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Έσεξ Σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
8: Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Μαύρη κυκλή. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiter. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiter. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Όταν σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
13: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην Παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο.
1: Τώρα, νέο κτέο του Βυσιών στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο κτεοθεσσαλονίκη.gr.
14: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλειστό σήμερα το 40ο Δημοτικό Σχολείο στο κέντρο της πόλης. Εισρωή υδάτων από τη στέγη μετά τη βροχόπτωση. Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο. Άνεμοι έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Κλείστα τα σχολεία σε 12 και Κυκλάδες λόγω της κακοκαιρίας. ΕΦΕΤ. Ενίσχυση ελέγχων για την αυθεντικότητα τροφίμων και χυμών φρούτων. Επέστρεψαν 22 αρχαιότητες από το Ισραήλ στην Ελλάδα. Μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 95-86 από την Λιέτ Καμπέλης. Σήμερα στις 7.30 ο αγώνας Ηρακλής Βούρτσμπουργκ και στις 8 Άρης Τορτώνα. 14 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 17. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
15: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Έρχονται τα αυτόματα κρεβάτια.
0: Άλλο και τούτο τι θα μας βρει. Επίσης, ποιες είναι οι φράσεις που λένε οι αδαείς για να κρύψουν την ασκετοσύνη τους.
2: Φυσικά έχουμε και φανταστικό διαγωνισμό για να κερδίσετε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για κορεάτικα γαλλικά από το Pharmatip. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα σε όλα τα ένοχα κορμιά εκεί έξω. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Εσύ στα ένοχα μυαλά θα πρέπει να στέλνει χαιρετίσματα, νομίζω.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Εδώ είμαστε, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα, με όλα αυτά τα πειράγματα που μας κάνουν τόσο ξεχωριστούς και μοναδικούς. Τώρα θα ανακαλύψουμε τις φράσεις που όταν τις ακούμε από κάποιους, να ξέρετε, τις λένε για να καλύψουν πόσο άσχετοι είναι.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν ισχύει.
2: Ναι.
1: Όχι, όχι, όχι, παιδιά. Συνήθως σου το λένε χωρίς να έχουν κάποιο επιχείρημα.
2: Δεν υπάρχει τεκμηρίωση για το αντίθετο, μάλιστα.
1: Έτσι, απλά σου λέει αυτό δεν ισχύει.
2: Ωραία.
0: Και απαντάει, αν γκουγκλάρε το.
1: Κανείς δεν είναι τέλειος.
0: Κανείς δεν είναι
2: κανένας.
1: Επίσης, για να καλύψουν κάτι που μάλλον αντιλαμβάνονται ότι το λάθος ήταν πολύ χοντρό, εκεί σου λένε εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος.
2: Οκ. Το φαίνεται σαν να περιγράφεις κάποια συγκεκριμένα άτομα. Για πες, ναι.
1: Το κλασικό, ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Αυτό δεν ξέρω πώς ξεκίνησε, παιδιά. Πραγματικά πολύ έξυπνο. Αλλά αντί κάποιος να απαντήσει επιχειρήματα, σου λέει, παιδί μου, να διαφωνούμε, συμφωνήσουμε σε αυτό και άντε παράτα μας. Αυτή είναι απλώς η γνώμη σου. Εντάξει, κάνεις μια κουβέντα όμως και να ακούς και την άλλη άποψη.
2: Ναι, τι να κάνουμε. Τώρα, και εσύ και η άλλη είναι δική σου.
1: Ναι, και εκτός αν δεν έχει άλλος καθόλου άποψη και δεν θέλει καθόλου και κουβέντα.
2: Δεν θέλει καμία γνώμη.
1: Και τέλος, εγώ έτσι το βλέπω. Εντάξει. Αυτό.
2: Για να το βλέπεις έτσι, σημαίνει ότι εγώ το βλέπω κάπως αλλιώς.
1: Το
0: διαφωνούμε.
1: Το
0: διαφωνούμε.

0: Καλημέρα σας φίλοι μας. Ευτυχώς δεν ακούτε εκτός αέρα τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Ούρλιαζε εδώ.
2: Όχι, τι ούρλιαζα.
0: Ναι, ναι.
2: Το έκανα καλύτερα και το μάστορα.
0: Ήσουν ο πρωτομάστορας.
2: Ναι.
1: Αχού, μη φύγετε από το ραδιόφωνο, μην το κλείσετε. Όχι, όχι. Έτσι είναι η ωραία μας διάθεση. Γεια σου, φίλη Κυριακή. Με πολύ ενθουσιασμό και αυτή λέει καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε σένα.
3: Πού την είναι την καλή με τη βροχή έξω.
1: Έβρε, μάνο, μην. Η βροχή είναι. Ο καιρό έτσι έχει και εκπλήξει και εναλλαγέ. Είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Κοσμοράδιο 95,1. Με πάρα πολλά σημεία, είπαμε, στην πόλη και εκτό, με εργασίε που γίνονται.
0: Πού γίνονται?
1: Γίνονται σε διάφορα σημεία.
0: Έχουμε πολλά, όντω. Εμά την πέσω στην. Πώ το λένε, στην γειτονιά, δεν έχουν αφήσει πεζοδρόμιο. Πεζοδρόμιο, ναι. Ευτυχώ που αλλάζουν.
2: Γιώργο, γιατί... θα σου αυξήσουν τα δημοτικά τέλη τώρα. Μια χαρά.
0: Α, παλιώ ξέρω, θα μου το φθηνένανε.
1: Συγγνώμη, δεν τα έχουμε προπληρώσει όλα αυτά. Αναρωτιέμαι εγώ. Γιατί το προηγούμενο καιρό δεν γινόντουσαν και πάρα πολλά. Τέλο πάντων, παιδιά, κάποιε φορέ φτιάχνουν κάτι, το χαλάνε, δεν ξέρω τι πάει στραβά και το ξαναφτιάχνουνε.
0: Ούψ, κάτι πήγε στραβά.
1: Θα μου πει, μη ρωτά.
0: Αχ, τώρα που λέμε για χαλασμένα, θέλω να κάνουμε μια ειδική μνήμα για πολλωστή φορά στι κυλιόμενε καλέ του μετρό Θεσσαλονίκη. Χθε η στάση Βενιζέλου, εν ώρα βροχή μάλιστα. Έμπαζε και κάτι ψηλά. Να ανέβει πάνω, δεν υπήρχε τρόπο.
1: Δύσκολο κιόλα. Αν το να κατέβει, λε άντε.
0: Και πάω σε ένα σημείο που δεν λειτουργεί, λέω όχι, όχι, όχι. Θα κατέβω να πάρω του ανσερπάω και δεν λειτουργούσαν ούτε εκείνε που κατεβαίνανε. Ωραία, λέω, να είστε καλά.
2: Και φαντάσου να είσαι άνθρωπο με κινητικά προβλήματα.
0: Κοίταξε, εγώ ένα πόνο είχα στο πόδι και προσπαθούσα να το αποφύγω. Και καταλαβαίνετε. Πόσο μάλλον, ναι, άμα είναι μονόδρομο το να χρησιμοποιήσει κάτι τη.
1: Είναι λοιπόν. Αυτά δυστυχώς καθημερινά πλέον. Για να δούμε όμως τι έχουμε από κίνηση για τους φίλους οδηγούς, Σοφία.
4: Λίγες καθυστερήσεις στην Τσιμισκή στο ύψος της Παλαιοπατρών Γερμανού και στην Εγνατία πάλι στο ύψος της Παλαιοπατρών Γερμανού με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Γενικά δεν έχουμε κάποιο έτσι ιδιαίτερο ποτηλιάρισμα στους δρόμους της πόλης.

0: Καλώς μας ήρθατε. Εδώ είναι η παρέα σας κάθε πρωί από τις 8 στις 12. Μάνος Γιώργος Μιράντα, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι στο pharmatip.gr και βλέπω.
1: Τι βλέπεις?
2: Κορεάτικα προϊόντα πάλι.
0: Ναι, ξέρεις κάτι. Δεν έχω πάρει αυτές τις μάσκες που τη βάζει μια χρήση που είναι. Απλώνεται όλο το πρόσωπο με το υφασματάκι αυτό. Πάρα πολύ ενυδατικές. Γιατί και το χειμώνα χρειαζόμαστε ενυδάτωση. Γιατί ξεχνάμε να πίνουμε και πάρα πολύ νερό. Το καλοκαίρι λέω υδρώνουμε, διψάμε και τέτοια.
1: Καλά, να σου πω κάτι τώρα. Στα κορεάτικα προϊόντα μπορείς να βρεις τα πάντα. Από λοσιόν, ρούς, μάσκες, πάτσιθ, φροντίδα για μαλλιά, για σώμα, για χείλια, για μακιγιάζ.
0: Και τα πάτσιθ είναι πάρα πολύ καλά από κάτω. Να φεύγει το πρίξιματάκι. Η ποικιλία είναι τεράστια. Αφήστε τι θα πάρω εγώ. Το θέμα είναι τι θα πάρετε εσείς, αγαπημένοι φίλοι και φίλες.
2: Τι θα πάρουμε, για πες.
0: Έχουμε άλλη μία δώρο επιταγή που θα γίνει δικιά σας. Δικιά τους, Μάνο, αυτή που σας ακούνε.
1: Ναι, όχι δικιά σου.
2: Ναι, αλλά πρέπει να παίξουν χαμένοι στη μετάφραση. Πρέπει να βρουν το συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο θα μεταδώσουμε αμέσως τώρα. Αλλά να πετύχουν την ελληνική έκδοση. Γιατί δεν θα το ακούσω στα ελληνικά.
1: Όχι, όχι, όχι. Θα πάμε κάπου έτσι στους βόρειους γειτονές μας. Από εκεί έρχεται το τραγούδι. Εσείς πρέπει να καταλάβετε σε ποιο ελληνικό αντιστοιχεί.
2: Πάμε να παίξουμε.
1: Ναι.
3: Χαμένοι στη μετάφραση.

0: Κάπου είπε ένα κλάνον.
1: Όχι,
0: δεν είπε.
1: Όχι, δεν είπε. Λοιπόν, αν καταλάβατε, αγαπημένοι μας.
0: Μη βοηθάτε πάλι.
1: Δεν βοηθάμε, δεν βοηθήσαμε πολύ. Προσέξτε λίγο, ήρθε η ώρα να πάρετε το κινητό σας, να μπείτε στο Viber και να μας στείλετε μήνυμα.
0: Στο 6982-951-951 γράψτε λέξη Pharmatip, το ονοματεπώνυμό σας και αμέσως θα γράψετε καλλιτέχνηδα και τραγούδι.
1: Ναι, το ελληνικό τραγούδι. Και φυσικά κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει την τρόπη, έχει 50 ευρώ από το Pharmatip και θα πάει στην Κατσιμίδη 2 που βρίσκεται το κατάστημα, το φυσικό, για να επιλέξει τα κορεάτικα προϊόντα που θέλει.

0: 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah!

0: σπάς, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν. Όλα 10, νούμερο 5.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Νούμερο 4.

0: Radio 95,1.
1: Θέλεις να μάθεις μια νέα γλώσσα?
2: Αγλεμούχασε.
3: No, que yo no.
4: Hablas español.
5: Sabes hablar en portugués.
6: Mongo, hablas mosca.
1: Στο Speak διδάσκουμε 22 ξένες γλώσσες για όλες τις ηλικίες. Μαθήματα online, διαζώσεις ή on demand για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Speak. Μιλάμε στη γλώσσα σου. Αναζητάτε μια απόδραση από την πόλη. Μόλις 12 χιλιόμετρα από τα ελληνικά σύνορα, το εινοποιείο Zlatan Rosen στο Καπάτοβο της Βουλγαρίας σας περιμένει. Ανακαλύψτε βραβευμένα κρασιά, το μοναδικό μουσείο ρετρό αυτοκινήτων και μαγευτικά τοπία. Zlatan Rosen. Μια εμπειρία που μένει. Περισσότερα στο zlatanrosen.bg.
7: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω ο κέραμος και πίμας να ξεχωρίζει.
8: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
7: Μας τώρα, βοήθεια.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεράμος και πικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
8: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
9: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
8: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
7: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κέραμος και πι, εργοτέχνης.
9: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
10: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
1: Μπήκε φθινόπωρο. Πάμε Βίκο. Νέα συλλογή με κούπες από 2,90. Κουβέρτες από 7,90. Και αρωματικά κεριά από 1,50. Ανακάλυψε την στα καταστήματα Βίκο και στο vico.gr.

0: Καλώς ήρθατε, φίλοι μας. Καλημέρα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτή την καταπληκτική Τετάρτη. Που ομοιά τη δεν έχουμε ξαναδεί.
1: Εντάξει. Όσο πάει, γίνεται η καλύτερη όμως, γιατί οι επιστήμονες, παιδιά.
0: Πολύ κάνανε.
1: Ώρες-ώρες διαβάζουν το μυαλό των ανθρώπων.
0: Τι διαβάσανε?
2: Κοίτα, υπάρχει ένα νέο κρεβάτι. Μπορείς να το προμηθευτείς, Γιώργο.
0: Εγώ.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Το οποίο χωρίζει αυτόματα όταν ο ένας αρχίζει να ροχαλίζει. Εγώ θα μπορούσα να το βάλω σε λειτουργία και μετά το σεξ. Τελείωνε. Ο καθένας στη μεριά του, μια χαρά για να μπορέσει να κοιμηθεί.
0: Χωρίζει. Κόβεται στη μέση και πάει δεξιά και αριστερά.
2: Και πάει στα άκρα.
1: Ουσιαστικά είναι δύο στρώματα. Ναι. Πώς, ρε παιδί μου, στα ξενοδοχεία που φέρουν το ένα κρεβάτι κοντά στο άλλο. Αυτό έχει έναν μηχανισμό, μια ράμπα η οποία κινείται και ανοίγει τα στρώματα.
0: Τσουκ.
1: Όταν αισθανθεί, μάλλον τον ακούσει το.
0: Ναι, ρε παιδιά, αλλά συγγνώμη, κάπως έχεις συνηθίσει να κοιμάσαι, έχεις το νου σου. Ναι. Πώς θα θυμάμαι εγώ τώρα ποια ώρα είναι,
1: όχι άμα πέφτω μέσα ή όχι.
2: Αυτόματα ακούει το κομπρεσέρ και απλά σε κάνει. Α,
0: αλλά εγώ εκείνη την ώρα μέσα στον ύπνο μου δεν θα ξέρω αν υπάρχει δεξιά ή αριστερά κενό.
1: Εννοεί να πέσει μέσα στη χαραμάδα που κάνει.
0: Δεν είναι ωραίο, δεν μου αρέσει.
2: Υπάρχει βέβαια. Να το πάμε σε ένα ακόμα επίπεδο.
0: Το απορρίπτω.
2: Να σε πηγαίνει σε άλλο δωμάτιο.
1: Έχει συντάξει.
2: Ακόμα καλύτερα.
0: Ναι, να σε πηγαίνει σε άλλη πόλη. Καλέ, γιατί τσιγκουνεύτηκε.
2: Σε μια σπαθήνα.

0: Υπέροχο,
1: τι ωραίο
0: υπέροχο
1: τραγούδι, παιδιά. Τι ωραίο, τι ωραίο.
0: Καταπληκτικό από αυτά που αγαπάμε να ακούμε
1: Μιραντά.
0: Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, για πες.
1: Και όπως και το κύμα. Αυτά τα δύο που σου αρέσουν και τώρα παίξαμε έτσι κοντά-κοντά.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχεις να πεις κάτι άσχετο.
1: Όχι, αυτό.
0: Α, εντάξει.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω, να σου. Δεν θέλω να σε παρεξηγώ, αλλά να καμιά φορά.
1: Αλλά
0: να
1: με παρεξηγεί.
0: Λίγο το παρελθόν σου.
1: Το παρελθόν μου. Απόψε διαγράφω.
0: Από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, ναι, όντως. Και το κύμα από τις Μέλισσες. Καλό Χατζηγιάννης έχει.
2: Και ο Βυθός, να σου πω.
0: Έχει πιάσματα.
2: Κάτι με τη θάλασσα έχει τώρα. Το κύμα, ο Βυθός.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ.
1: Τσιμέντομα.
0: Στην προηγούμενη μου ζωή ήμουν γάτα στις Κυκλάδες. Μήπως επειδή χάζευα το κύμα και τη θάλασσα.
2: Αυτό πώς το έχεις βρει.
0: Γιατί μου αρέσει να λιάζομαι στις Κυκλάδες.
2: Α, έχει ρωτήσει κανείς.
0: Έχω καιρό να πάω, βέβαια.
1: Γιατί δεν είσαι ο Πελεκάνος ο τέτοιος.
2: Ο Πέτρος.
1: Ο Πέτρος.
0: Γιατί δεν θα ήμουν εδώ αν ήμουν ο Πελεκάνος, φαντάζομαι.
2: Πέτε τη ένα ψάρι να δούμε τι θα κάνει.
1: Και πάμε στους δρόμους της πόλης. Τι γίνεται εκεί, Σοφία?
3: Όλα κυλάνε ομαλά στους δρόμους της πόλης, χωρίς τουλάχιστον κάποιο ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα. Λίγες καθυστερήσεις τώρα στην Τσιμισκή, στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

Τρίτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

0: Ωραία τα λέει και ο Στέλιος Ρόκος βεβαίως. Οι μεγάλες αγάπες δεν καταλήγουν και σε μια πρόταση γάμου, ρε παιδιά.
1: Σε χωρισμό.
0: Ναι. Ενδεχομένως το ενδεχόμενο να είναι δύο οι μεγαλύτερες πιθανότητες. Αλλά μια πρόταση γάμου την οποία την βιώσαμε κι εμείς έμεσα με το ωραίο τηλεφώνημα έκπληξη που πραγματοποιήσαμε και έχει γίνει και βίντεο το οποίο το βλέπετε στα social του Κοσμοράδιο.
1: Βεβαίως, μπορείτε να μπείτε παντού. Facebook, Instagram, TikTok. Το βίντεο μας από το πρωινό τηλεφώνημα έκπληξη στην φίλη που έπρεπε να επικυρώσει ουσιαστικά την πρόταση γάμου που της έγινε από κοντά.
0: Με τον τρόπο που έγινε, μπορείτε να το δείτε και να καταλάβετε τι έχει συμβεί. Που ήθελε μια έτσι, όχι επιβεβαίωση απλά. Ήταν τόσο χαρούμενος ο φίλος που μας έστειλε το μήνυμα.
2: Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα κενό σε αυτές τις προτάσεις και τα λοιπά. Η Πάνια έχει αποσυρθεί, οπότε αναλαμβάνουμε εμείς αυτόν τον ρόλο.
0: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
2: Θα μπορούσαμε.
0: Αλλά είναι πολύ ωραίο το ότι μας συμπεριλαμβάνετε και εμάς αυτές τις πολύ ιδιαίτερες και όμορφες στιγμές σας. Είναι αυτό που λέμε: είμαι χαρούμενος, είμαι χαρούμενος. Θα βγω να το φωνάξω, να το πω.
2: Και έχουμε πάει και σε γάμο. Εσείς πήγατε, τα καταφέρατε τελικά. Εγώ δούλευα, αλλά έχουμε πάει σε γάμο ακροατών, έτσι.
0: Βεβαίως, του Θοδωρή και τη Έφη από την.
2: Γερμανία.
0: Γερμανία. Κάτσε, Στουτκάρδη.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί κοντά.
0: Ναι. Αυτό.
1: Κάπου εκεί γύρω.
0: Εκεί. Είναι που δεν πήγαμε ακόμα, σε έχουν καλέσει τα παιδιά.
1: Αυτό. Όταν πάμε θα το θυμόμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα για αποκλειστικότητα. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια, αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 το καινούριο τραγούδι.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικότητα.

0: Αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Και η συνήθεια, καλό πράγμα είναι όταν περνά καλά, έτσι δεν είναι?
1: Δεν έχετε συνηθίσει κάθε μέρα να σα ρωτάμε κάτι που θέλουμε, έτσι, την απάντησή σα? Αυτό γίνεται κάθε πρωί στο Facebook. Θέλουμε να μάθουμε σήμερα από εσά. Α, πείτε ότι έχει να στο σπίτι το μεσημέρι.
2: Στραπατσάδα με πατάτε τηγανιτέ.
0: Το φαγητό που θα θέλετε να σας περιμένει εκεί, αχνηστό, ζεστό.
1: Δεν μ' άφησες να πω την ερώτηση. Τι φαγητό θέλετε να βρείτε? Τώρα πες τραπατσάδα.
2: Τραπατσάδα με πατάστηκαν.
1: Να φτιάξεις, να φτιάξεις. Τι λες, ο φίλος
3: μας? Ο Ιάκωβος διαφωνεί. Θέλει ριζότο, σαφράν με καρπάτσιο μοσχαριού, αφροπαρμεζάνας και λάδι λευκής τρούφας.
1: Μάλιστα. Τη ρεντουξιόν ξέχασες.
3: Η Έφη λέει σήμερα με αυτόν τον καιρό σου πίτσα ζεστή. Και ο Απόστολος λέει σήμερα θέλω φασολάδα ή τραχανά.
2: Φασολάδα ζεστή. Κάθε βήμα.
1: Τρομερή!
2: Και πορδί.
1: Τρομερή λέει, όχι ζεστή, άνθρωπε μου, ούτε μια παροιμία σωστά. Τίποτα.
3: Πάτσα λέει η Ειρήνη.
0: Ορίστε.
3: Η άλλη Ειρήνη.
0: Πώ είναι η νύχτα, γυρνάει.
3: Μια σταυλίσια στα κάρβουνα λέει, δεν θα μεγαλάει καθόλου.
0: Φαντάζομαι, στο σπίτι εύκολα την έχει.
1: Στα κάρβουνα, καλή εννοείται.
3: Ένα παιδιά με προβληματίζει ο Γιώργο εδώ, λέει κρύε φακέ στο ψυγείο που έχω από το Σάββατο.
2: Από πού μα θέλει μήνυμα, μέσα από την.
0: Μάλλον είναι το μόνο που έχει ο φίλο μα, αλλά φιλική συμβουλή. Έχουν περάσει αρκετές μέρες.
1: Είναι πολύ κούτσικες.

0: για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Τσέλικα Recycling.
0: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
3: Φιλοσοφίες μας και αύριο, γιατί πάλι. Εδώ θα είμαστε ακριβώς στις 8, γιατί τώρα έχετε η Ραφαηλία, δεν το βλέπουμε, μην χάσετε με τίποτα.
4: Και φυσικά θα σας κάνει εξαιρετική παρέα τις επόμενες 2 ώρες, έχει διαγωνισμούς.
5: Θεατρικό.
4: Α, τι ωραία. Έχει τις επιτυχίες, έχει το καλό της το κέφι και εμείς αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί. Από τον Μάνο Βολάνη.
3: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
5: Και τον Αλέξανδρο Τσουβέλε που θα είναι αύριο στην παρέα μας.
4: Ναι.
5: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
4: Θα το πω μόνος μου. Καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
9: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
10: Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα φρεσκομαγειρεμένο λαχταριστό γεύμα? Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αυτό δίχως ένα γευστικό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αφού είναι αυτό που δίνει γεύση και άρωμα σε κάθε πιάτο μας? Γι' αυτό, στο δικό μας ελαιοποιείο, φροντίζουμε κάθε στάδιο της παραγωγής του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Τέρα Κρέτα, ώστε να φτάνει στο τραπέζι σας με πλούσια γεύση και άρωμα που κάνουν τη διαφορά σε κάθε συνταγή. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο.
11: Ανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
13: Ναι, μαμά.
12: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
13: Ναι, μαμά.
12: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
13: Ναι, μαμά.
12: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
14: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσανε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Μαμά, ο αρκούδος τσούι είναι ένας ή 7?
13: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
21: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
22: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σφραγίστηκε η κλινική που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Ελεύθερος με όρους ο 20χρονος που συνελήφθη για το θάνατο της 20χρονης μετά από λήψη χαπιών MDMA. Κακοκαιρία στην Εύβοια. Υπερχείλησε ποταμός, πλημμύρισαν δρόμοι και κατέρευσε γέφυρα. Πάτρα. Στον εισαγγελέα φάκελος για 42 κέντρα αισθητικής και ιατρία. Έλεγχος αποκάλυψε να γίνονται μπότοξ σε ξενοδοχεία, κέντρα αισθητικής και σπίτια. Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Λάρισα το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Euroleague. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 97-102 τη Βαλένθια και ο Παναθηναϊκός την Παρτιζάν με 72-55. Συννεφιά και 15 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 17. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
23: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
24: Μαζί.
23: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
24: Μόνο επιτυχίες.
23: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τραγούδι με νόημα. Χάρτινες αγάπες, Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος. Φρέσκια συνεργασία. Την ακούστε Κοσμοράδι 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Ραφαηλία, εδώ το είμαστε μαζί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού από τώρα μέχρι και τις 2. Τι κάνετε, πώς είστε, ξυπνήσατε? Γιατί εγώ νιώθω ότι ακόμα κοιμάμαι, να ξέρετε, με αυτόν τον καιρό που έχει έξω. Έχω εδώ το φρέντο εσπρέσο μου μαζί μου, εννοείται. Αλλά νομίζω ο καιρός σηκώνει και ένα καπουτσίνο, ένα λάτε. Νομίζω σήμερα θα πάρω το πρώτο ζεστό έτσι καπουτσίνο της σεζόν. Το πρώτο λάτε το ήπια ήδη. Α, βλέπεις, είναι τα πράγματα σοβαρά. Αυτό σημαίνει ότι έχει βγει κρύο. Οριακά ξυπνήσαμε και έχει βαθύ χειμώνα έξω. Τι είναι αυτό το πράγμα, αλλά βαθύ χειμώνα τώρα, όχι οι φλωριές, ξέρεις. Λοιπόν, μία ματιά στους δρόμους της πόλης, καθυστερήσεις δεν συναντάς πουθενά. Κινείσαι κανονικά, πάντα με προσοχή, με λίγη υπομονή στα ασθενά και τα φανάρια στο κέντρο, ανατολικά και δυτικά. Αλλά κατά τα άλλα, περιφερειακά κινείστε κανονικότατα. Κατερίνα Λιόλιου και η γυναίκα της ζωής σου, έτσι ξεκινάμε σήμερα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλά να περάσουμε.
1: Πάρε με

0: Κωνσταντίνο Αργυρό και ρεύμα στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαήλ Εντόγλου στην παρέα σου μέχρι τις 2 και πέτυχα ένα TikTok τη προάλλε, παιδιά. Όπου ένα τύπο βρήκε, αγόρασε μία κάμερα βασικά από ένα thrift store, από ένα κατάστημα με μεταγυρισμένα είδη. Μία κάμερα τώρα τύπου αυτέ που είχαμε εκεί το 2005. Λοιπόν, και την σύνδεσε με έναν υπολογιστή και είδε τι έχει μέσα. Βρήκε ένα βίντεο με κάτι παιδιά που ήταν σε ένα πάρτι και το ανέβασε στο TikTok για κάποιο λόγο. Οπότε απάντησε, δηλαδή αν είναι δυνατόν τώρα σε τι εποχή ζούμε, ο άνθρωπος που ήταν στο βίντεο το έτυχε στην αρχική του και το είδε και απάντησε και λέει αυτό είναι από τότε που ήμουν στο κολέγιο. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά, νομίζω είναι αυτά που θα τα πεις σε έναν άνθρωπο πριν από 30 χρόνια, ας πούμε γύρω στο 90 και θα σου πει... Αυτά είναι από άλλο σύμπαν, δεν γίνονται. Αλλά και όμως, το είδε τώρα, μα είναι αλήθεια, δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί να ήταν και ψέμα. Αλλά εγώ είμαι ρομαντική ψυχή και το πίστεψα. Εντάξει, οπότε μένεις εδώ στο Κοσμοράδι, είναι 5 και 1. Έρχεται η Νατάσα Θοδωρίδη, Θοδωρή Φέρης, όλα τα αγαπημένα σου εδώ.
1: Ναι, γεια σας.
2: Έλα μου.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
2: Μόνο Κοσμοράδιο.
3: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Στη Γιούς θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούς ή τη Γιούς.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούς, Scandinavian Sleeping and Living.

0: σε με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχει την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για του μικρού μα φίλου Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
1: Τα συμπληρώματα διατροφή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ω υποκατάστατο μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μα σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση. Ώστε να τρέφονται από.
0: Και τώρα για του μικρού μα φίλου Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
1: Τα συμπληρώματα διατροφή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ω υποκατάστατο μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά.

0: από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
1: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

Νατάσα Θεοδωρίδου και υπάρχω για σένα. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Η Μιραφαηλία, εδώ το γλουπού σε πετυχαίνω. Αυτό το βροχερό, συννεφιασμένο και κρύο βασικά. Μεσημέρι, το μεσοβδόμαδο. Έχω να σου πω ότι η Βικτόρια Σίγκρετ έρχεται στην Ελλάδα και φέρνει μαζί τη πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 10 το πρωί, ανοίγει νέο κατάστημα στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά θα έχει δωράκια, θα έχει εκπλήξεις. Κάτι μου λέει ότι πρέπει να είσαι εκεί, αξίζει να είσαι εκεί από την πρώτη στιγμή. Μην αργήσεις, 10 το πρωί το Σάββατο, στο Cosmos, με όλες τις ωραίες της τις συλλογές και τα αρωματάκια και τα εσωρουχάκια. Όλα αυτά τα ωραία που έχει η Victoria's Secret. Είναι και ο μήνας τώρα, ξέρεις, ο συγκεκριμένος της Victoria's Secret. Έχει την τιμητική της, τέλος πάντων. Θοδωρή Φέρη θα ακούσουμε και είπες, αφιέρωσε το ανάλογα.

0: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

να βρει και όλα για όλα στο Κοσμοράδιο 95.1, τη δική σου αγαπημένη παρέα. Αυτό το μεσημέρι το περνάμε μαζί και αυτό και όλα βασικά. Είμαστε 12-2 παρέα κάθε μέρα εδώ. Από Θεσσαλονίκη απευθείας μας ακούς και μέσω του κοσμοράδιο.gr. Οπότε, αν δεν έχεις τι να κάνεις, μην κάνεις και όλο στο TikTok. Μπες εκεί να δεις κανένα νέο, να δεις τα chart μας, να δεις διάφορα πράγματα που έχει και γενικά. Να στείλω τα φιλιά μου στο Μάριο που είναι στην παρέα, στο Βαγγέλη που είναι στην Κοζάνη, στην Αγγελική επίσης είναι στους νέους επιβάτες, λέει, και έχει φουλ κακοκαιρία ακριβώς όπως είναι και εδώ βασικά. Μου είχε στείλει και ένα βίντεο με αέρα, με πεσμένες ομπρέλες, κάτι τέτοια. Χαμός. Μιλώντας για βροχή, είπαμε να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι βροχερό με τον Αντώνη. Με ποιον? Με τον Γιώργο Μαζονάκη. Όσο ζω, μαζό γιατί. Σαν δυο σταγόνες βροχής.

0: για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: πνευματικά κεριά από 1,50. Ανακάλυψε την στα καταστήματα Vico και στο vico.gr.
1: Έμεινες από μπαταρία. Ήρθε η ώρα για λάστιχα. Στον Mr. Μπαταρία, κέντρο μπαταρίας και ελαστικών στην αερογέφυρα Σταυρούπολης, σε περιμένουμε από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Μπες τώρα. mrpavlabataria.gr. Γρήγορη εξυπηρέτηση, σωστές τιμές και ηρεμία στο τιμόνι. Mr. Μπαταρίας. Όταν το αμάξι σου θέλει φροντίδα, ξέρεις που θα πας. Αερογέφυρα Σταυρούπολης και ξεμπερδεύεις.
2: Τσατ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και θα μείνουμε και για δεύτερη ημέρα. Η επιστροφή του Αλέξανδρου Τσουβέλα είναι γεγονός. Μετά το μεγάλο sold out στις 16, ανοίξαμε δεύτερη παράσταση το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Ο Τσούβι στο κέντρο του γηπέδου και 9.000 θεατές θα συντονιστούν όλοι μαζί σε δύο μαγικές βραδιές γεμάτες γέλιο. Εξωγήινος η επιστροφή. Μια μοναδική 360 εμπειρία στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγή επικοινωνίας Κόσμο Ράδιο 95,1 και Plus Radio 102,6. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη μαθητή σχολείου που απείλησε συμμαθητή του ότι θα διαρρεύσει βίντεο από ξυλοδαρμό του. Χαλκιδική. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για το ενδεχόμενο πλημμυρών στην Κασάνδρα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τη μετεγκατάσταση σε ακριτικές περιοχές με στόχο την στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Έως 10.000 ευρώ η ενίσχυση. Τουρκία. Υπό τον έλεγχο της αστυνομίας, ο κύριος τηλεοπτικός σταθμός της αντιπολίτευσης. Συννεφιά και 16 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
4: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
7: Μαζί.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κουρασμένα.
1: Απόν και κατάδα στο Κοσμοράδιο 95.1, την αγαπημένη σου παρέα που απολαμβάνει επιτυχίε στο τέρμα. Εγώ είμαι η Ραφαέλια, δεν το κλείσε λίγο, θα τα πούμε και σε live στο Instagram. Οπότε θέλω την προσοχή σου εδώ, θα το πω και στον αέρα. Οπότε don't worry, λοιπόν, δεν αγχώνεστε ούτε οι οδηγοί γενικά, γιατί βλέπω δεν υπάρχουν κάπου καθυστερήσει αυτή τη στιγμή. Κινήστε κανονικά, κινήστε με ωραία μουσική, με ωραία vibes, με προσοχή βέβαια θέλει, έτσι. Όπου και αν κινήσετε, όπως και αν κινήσετε, ειδικά μέσα στην πόλη, ειδικά αν είσαι σε καναδερβαίνει εκεί πέρα με τους φορτηγαζίδες, που για κάποιο λόγο δεν έχουν αποδεχθεί ότι δεν πρέπει να είμαστε στη μεσαία λωρίδα και να κόβουμε τον άλλο στην ανηφόρα. Έχω προσωπικό μπιφ με τους φορτηγαζίδες. Και ποιο είναι το καλύτερο? Ότι έχω και δίκιο. Λοιπόν, στα καλύτερα που έλκονται, ακούς στο Κοσμοράδιο 95.1 από την Ιουλία Καλυμάνη.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος.

0: Ράδιο προτείνει.
1: Παιδιά, είστε έτοιμοι για ένα μαγικό ταξίδι? Ο Σποράκος έρχεται. Ο Σποράκος και το ταξίδι της καρδιάς. Μια μαγική παράσταση Black Light Theater. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, 11.30, στο In Situ Stage. Και για λίγες μόνο παραστάσεις.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
2: Μελίνα Ασλανίδου.
0: Τίτλος:
2: Χειροκροτήματα.
3: Πολλές εικόνες, μαύρες οθόνες.

0: παιδί.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης.
2: Μελίνα Ασλανίδου.
3: Τίτλος.
2: Χειροκροτήματα.
4: Πολύ

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Η Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU, ενεργειακής κλάσης Α3+, στην ψήξη και στη θέρμανση, με ιονιστή και Wi-Fi για έξυπνες λειτουργίες, μόνο 359 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, για να σου θυμίσω ότι όπου και αν πας έχεις μαζί σου το Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου αν τώρα ήρθες στην παρέα, φίλη μου ή φίλε μου, πού σε πετυχαίνω. Εγώ είμαι η Ραφαέλη Εντόντεγλου, εδώ Τσιμισκή βρίσκομαι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με 15 καλέ έλεος βαθμούς Κελσίου, πολύ από το με πιάσε το κρύο, να ανεβάσω τις γούνες ή να κρατήσω τα δερμάτινα, γιατί εγώ βγήκα με το δερματινάκι

και πάγωσα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Αύριο όμως θα ανέβουμε. Να, θα έχουμε 20. Μια χαρά, μια χαρά. Την Παρασκευή πάλι 17, όπως και το Σάββατο με ασθενής βροχή, αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό. Ενώ από εβδομάδα, εντάξει, θα ανέβουμε πάλι εκεί πέρα 20, 19, 20. Εκεί θα παιχτεί το παιχνιδάκι. Πάντως τώρα έχει κρύο, να ξέρεις. Αυτό έχω να γκρινιάξω εγώ. Να πω χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα, τον Αζάριο, τον Ιγνάτιο, την Ιγνατία, τον Γερσάβιο και την Γερσαβία. Ότι είπα Γερβασία. Είναι η μέρα των Σαρδάμ σήμερα, παιδιά. Καταλαβαίνετε, είναι μια δύσκολη ώρα. Να δώσω τα Δωρίδου και Φορτηγό όμως. Ακούμε παρόλα αυτά στον αέρα του Κοσμοράδιο.

0: Τετάρτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Πάμε λίγο σε ρυθμούς τέκνο και λίγο νιου disco. Να πω εγώ τώρα να φλεξάρω γνώση. Είμαστε και σήμερα με την Ελένη Φουρέιρα και την Discotech που το ακούσα τέρμα στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι η Ραφαήλ Αδόγλη στην παρέα σου μέχρι τις 2 και εδώ είναι η στιγμή που ακούμε το Pick the Song, το τραγούδι που εσείς επιλέξατε να παίξει στον αέρα. Ταυτόχρονα είμαστε live στο Instagram, οπότε έλα να τα πούμε και εκεί έτσι λίγο στα γρήγορα. Να σου πω ότι σας ρώτησα ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε από Αντώνη Ρέμο. Είναι στιγμές ή μα δεν γίνεται. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι ήλπιζα να βγει το μα δεν γίνεται, γιατί του έχω μια αδυναμία. Αλλά όχι, βγήκε το άλλο. Το σύμπαν είπε, όχι κολλητή, δεν θα γίνει αυτό που θες εσύ. Τι να γίνει δηλαδή. Το στιγμές είναι στιγμές. Κοινώς, αυτό είναι το νικητήριο. Το Pick the Song της Τετάρτης από τον Αντώνη Ρέμο στο Κοσμοράδι 95,1.

0: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Κύριος Ρόκος, εσένα ή τίποτα. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί και σήμερα. Στο Instagram συνεχίζουμε να τα λέμε. Εκεί θα πούμε το αντίο σήμερα. Οπότε ας πω εγώ το ένα αέριό μου πρώτα. Είμαστε παρέα από τις 12 και τώρα 2 πήγε και μου είπαν πάλι φύγε αγαπητοί μου και αγαπητές μου. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του δίωρου. Τι ωραία περάσαμε και σήμερα εδώ στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τα τραγούδια μας, τις κουβέντες μας, τα σουσού μας. Φυσικά εσάς που ήσασταν η καλύτερη παρέα, είτε στο δρόμο, είτε στη δουλειά, είτε κάπου ανάμεσα στις τελευταίες υποχρεώσεις πριν, δεν ξέρω πριν από τι, έρχεται και πενταημεράκι, είναι άτυπα τώρα, καταλαβαίνεις τι εννοώ, έρχεται τριημεράκι σίγουρα για πολλούς από εσάς. Ό,τι και αν κάνετε την υπόλοιπη μέρα, να περάσετε όμορφα, να βγείτε με τους ανθρώπους που αγαπάτε, να ακούτε μουσική, να ακούτε Κοσμοράδιο και να πιστεύετε στο μέλλον. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο προ-Παρασκευή για να ξεκινήσουμε έτσι μαζί το μεσημέρι μας. Και αύριο προς το παρόν ο Βασίλης Γαροκόπος έρχεται να αναλάβει την παρέα σου για τις επόμενες 2 ώρες. Καλό μεσημέρι από μένα και τα λέμε αύριο φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιελμάκη.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Αχα.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Στην προηγούμενη μου ζωή ήμουν γάτα στις Κυκλάδες. Μήπως επειδή χάζευα το κύμα και τη θάλασσα.
4: Αυτό πώς το έχεις βρει?
2: Γιατί μου αρέσει να λιάζομαι στις Κυκλάδες.
4: Α, έχεις εγκαιρωτήσει κανείς.
2: Έχω καιρό να πάω βέβαια.
5: Γιατί δεν είσαι ο Πελεκάνος ο τέτοιος?
4: Ο Πέτρος.
5: Ο Πέτρος.
2: Γιατί δεν θα ήμουν εδώ αν ήμουν ο Πελεκάνος, φαντάζομαι.
4: Πέτρα της ένα ψάρι να δούμε τι θα κάνει.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Έλα τώρα στο νέο Goodies Burger House στη Θέρμη και απόλαυσε ζουμερά μπέργκερς, τραγανές σκοτομουκές και χορταστικά club sandwich. Goodies Burger House στο Food Court Θέρμης, στο 6ο χιλιόμετρο Χαριλάου Θέρμης. Παράγγειλε τις αγαπημένες σου Goodies γεύσεις και μέσω delivery στο Goodies App και στο goodies.com.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα στο δικό μας ελαιοποιείο στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι, έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
14: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200 029.
15: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνι Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλιαν Θέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
16: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται σήμερα στις 6 το απόγευμα την εικόνα της Παναγίας Χοζοβιώτισσας από την Αμοργό για την γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Απαγορευτικό από όπλου σε Πειραιά και Λαύριο. Άνεμοι έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Πανελλήνιες 2026. Ξεκίνησε η υποβολή δικαιολογητικών για πληγέντες από φυσικές καταστροφές. Ολμέ ανακοίνωσε πανελλαδική στάση εργασίας και συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Τένις. Η Μαρία Σάκαρη κέρδισε με 2-1 σετ την Μάρτα Κούστιουκ και πέρασε στον τρίτο γύρο του Wuhan Open.
17: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
18: για όλο το πλανήτη.
19: Μαζί.
18: Στον αέρα.
17: Στους 95,1.
18: Στο ίντερνετ.
17: Κοσμοράδιο.gr.
18: Επιτυχίες.
17: Κοσμοράδιο
18: 95,1.
17: Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 σε αυτό το πολύ ωραίο και ταυτόχρονα κάπως πιο χαλαρό έτσι μεσημέρι λόγω αυτής της συννεφιάς και της γκριζάδας. Μεσοβδόμαδο λοιπόν, εμάς να το μορφαίνουμε παρέα. Είναι το 14ο μεσημέρι του Οκτώβρη με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες στους 951. Και για όσους οδηγείτε, πάμε βόλτα στους δρόμους όπου κάποιες καθυστερήσεις συναντάς αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, όπως και σε σημεία της Μοναστηρίου και στα φανάρια της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα καθυστερήσεις έχουμε όπως πάντα στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέαπολη, όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, στην προφή του Ηλία και την Τζον Κένεντι ανεβαίνοντας προς Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, περιφερειακός, ρεύμα προς ανατολικά. Κινητικότητα αυτή την ώρα έχουμε στο ύψος, από το ύψος 424 μέχρι και την έξοδο Μετέωρων, όπως εξίσου κινητικότητα υπάρχει και στο ρεύμα προς δυτικά σε ένα μικρό σημείο από την Τριανδρία μέχρι και τον κόμβο Επταπυργίου. Οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστεί σε κάποια σημεία της πόλης αυτή την ώρα, χωρίς κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας έρχεται μοναδικός Μαζό, ανήκω σε μένα, είναι τραγουδάρα και παίζει αμέσως δυνατά και κάπως έτσι ιδανικά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Και την Καρμπή. Πιο πάνω από σένα έπαιξε μόλις το μεσοβδόμαδο και τους 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω πως η παρακολούθηση ενός μεγάλου ντέρμπι μπορεί να προκαλέσει έντονη σωματική και ψυχική εξάντληση, καθώς ο εγκέφαλος βιώνει τον αγώνα σαν προσωπική υπόθεση, με τον εκάστοτε φίλαθλο να ταυτίζεται με την ομάδα του και να αντιδρά έντονα σε κάθε φάση, σαν να συμμετέχουν οι ίδιοι στο παιχνίδι. Επίσης, η αγωνία και η ένταση επιβαρύνουν τον οργανισμό, αυξάνοντας τους καρδιακούς παλμούς και την πίεση, όπου σύμφωνα με τις μελέτες έχουν παρατηρηθεί και τα περισσότερα καρδιακά επεισόδια στα κρίσιμα λεπτά σημαντικών αγώνων. Όταν λοιπόν, όταν και αν χάσει η ομάδα, πολλοί φίλαθλοι ξαναπέζουν τον αγώνα στο μυαλό τους, αναλύοντας λάθη και αναζητώντας ευθύνες. Έτσι λοιπόν, αυτή η συναισθηματική ένταση μπορεί να αφήσει ένα είδος hangover την επόμενη μέρα, με κούραση και ψυχολογική επιβάρηση. Εντάξει, ναι, μεν κάπως υπερβολικό από τη μία, αλλά και αρκετά αληθινό το σενάριο. Ξέρω πολλούς παιδιά που θα ήταν στην αντίστοιχη περίπτωση. Όλα είναι στο μυαλό και αναλόγως στον άνθρωπο. Εγώ έχω πάθει ανοσία πλέον, μη με ρωτάς τι ομάδα είμαι, είναι εύκολο να το καταλάβεις. Όσο για τα υπόλοιπα, τα βρίσκεις σε αντίστοιχο άρθρο στο Κοσμοράδιο.gr. Επιστρέφω!
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το Exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πως θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζικο.

0: ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Θέλεις να μάθεις μία νέα γλώσσα?
0: Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Θέλεις να μάθεις μία νέα γλώσσα?
2: Hablas español?
3: Sabes hablar en portugués?
2: Hongo, hablas mosca?
1: Στο Speak διδάσκουμε 22 ξένες γλώσσες για όλες τις ηλικίες. Μαθήματα online, διαζώσεις ή on demand για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Speak. Μιλάμε στη γλώσσα σου.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Παιδιά! Είστε έτοιμοι για ένα μαγικό ταξίδι? Ο Σποράκος έρχεται. Ο Σποράκος και το ταξίδι της καρδιάς. Μια μαγική παράσταση Black Light Theater. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, 11.30, στο In Situ Stage. Και για έγιες μόνο παραστάσεις.
6: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
7: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
6: Μας τώρα, βοήθεια.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
7: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
7: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
6: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
9: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
10: Και τώρα το contouring.
11: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers, όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει.

Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, έπαιξε δυνατά στο μεσοβδόμαδο με εμάς πάντα μαζί στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και όπως κάθε μεσημέρι πάμε έτσι να ζεστάνουμε και να συσφίξουμε τις σχέσεις μας, όπου για την επικοινωνία μας σε περιμένω στο Viber, εκεί λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Επίσης, ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά σε σένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γεροί παιδιά, πάντα χαρές και επιτυχίες σε όλους. Όπως χρόνια πολλά σήμερα σε Γερβάσιο, Γερβασία, Ναζάριο, Ιγνάτιο και Ιγνατία. Υγεία, παιδιά, να χαίρεστε το όνομά σας. Επίσης, καλησπέρα αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά στους 951, όπως και διαδικτυακά από την εφαρμογή μας ή από το Κοσμοράδιο.gr. Και αμέσως για να δω και τι έχουμε λίγο αργότερα. Έχουμε και πολύ ωραίο διαγωνισμό εκεί γύρω στις 3.30, ξέρεις, για δύο διπλές προσκλήσεις για Αλέξανδρο Τσουβέλα στο PAOK Sports Arena. Οπότε έχουμε πολύ ωραία και πολύ δρόμο μπροστά μας. Προχωράμε στη μουσική μας. Κατερίνα Λιόλιου νοικιάστηκε, παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

Έχει μπει ήδη στα αγαπημένα ολοκένουργιος Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια έπαιξε μόλις δυνατά και αποκλειστικά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς παιδιά κάνουμε παρέα στο μεσημέρι Τετάρτης 14 του Οκτώβρη με το θερμόμετρο να κουμπά οριακά για ακόμα μια μέρα τους 15. Μουλιάσαμε χθες, αλλά ήταν στο πρόγραμμα έτσι. Έτσι είναι το φθινόπωρο και ο χειμώνας, όσο για σήμερα η μέρα θα συνεχιστεί με συννεφιές για το υπόλοιπό της. Τώρα για αύριο ο ήλιος θα βρίσκεται από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι στον ουρανό της πόλης και έπειτα θα έχουμε συννεφιές στη συνέχεια της εβδομάδας μέχρι και το απόγευμα Σαββάτου που καθαρίζει. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Από την άλλη, τώρα δεν ξέρω αν σου έχει τύχει έτσι να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Γενικότερα δεν θέλω να ανησυχείς, αφού τώρα ήρθε το Nova More για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, καθώς με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε όλους τους χώρους του σπιτιού σου και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Όσο για τη μουσική μας, μοναδική Νατάσα, άστα όλα και έλα, παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

0: 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Τι ωραίο τραγούδι και αγαπημένη συνεργασία, Κατερίνα. Γιάννης Πλούταρχος, πόσο ωραία μάτια έχεις. Έπαιξε δυνατά στο μεσοβδόμαδο και τους 9:51. Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Και αμέσως στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα, 14 του Οκτώβρη, να πούμε πως το 1863 ο Σουηδός χημικός και εφευρέτης Άλφρεντ Νόμπελ κατοχυρώνει την πρώτη του ευρεσιτεχνία που αφορά μέθοδο παρασκευής της νητρογλυκερίνης για χρήση ως εκρηκτικής ύλης. Αργότερα το 1939 γεννιέται ο Ραλφ Λόρεν, Αμερικανός σχεδιαστής μόδας και ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας. Και αμέσως στις απώλειες το 2004 φεύγει ο αγαπημένος Έλληνας τραγουδιστής, ηθοποιός και τηλεοπτικός παρουσιαστής, ο αντισυμβατικός Βλάσης Μπονάτσος. Όπως τέλος το 2022, σε ηλικία 42 ετών, έπειτα από διετή μάχη με την επαρατηνόσο, φεύγει ο μεγάλος Έλληνας αθλητής του ταεκβοντό Αλέξανδρος Νικολαίδης με 2 ασημένια Ολυμπιακά μετάλλια. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό. Και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα εδώ, στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: 60% λέει τον ενηλίκο.
2: Λένε ψέματα.
1: Κάνω μια συζήτηση και δεν μπορούν να μην μπουν ένα ψέμα μέσα σε 10 λεπτά. Αυτά τα αθώα.
2: Αυτά τα και τη συνθήκη.
1: Τα... Έλα μωρέ, ναι.
2: Ναι, έχω κοιλιακούς.
1: Ναι, μου πάει το μπλουζάκι αυτό. Α, καταπληκτικό. Εντάξει, αυτό τώρα του λες και ψέμα. Δεν θες να κακοκαρδίσεις τον άλλο.
2: Γιατί
1: δεν θες να τον κακοκαρδίσεις, ρε Σιμάνο.
2: Δεν λέω ψέματα εγώ.
1: Καλά κάνω και δεν σε ρωτάω. Καλή μοιάζει να μας αρέσουν τα ρούχα μου. Σιγά σιγά. Αρέσουν σε μένα.
2: Και να σου πω κάτι. Θα στα βγάλω.
1: Τι! Αυτός είχε γλέψει,
2: εξηλώθηκε. Αν δεν μας αρέσουν τα ρούχα Μιράντα, δεν πρέπει να στα βγάλουμε, να σου πάρουμε καινούργια.
1: Γιατί συλλογίσουμε πως τα θέλεις. Εγώ αρνούμαι πάντως.
2: Τα σουτιά για να το δω.
1: Ωρε φίλε.
3: Έχει δυσκολέψει το ραδιοφωνό το 2026.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Τσελίκα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει
7: Θεσσαλονίκη Animation Festival 12, 15 με 18 Οκτωβρίου. Η γιορτή του Animation επιστρέφει στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Guests από K-Pop Demon Hunters και Arcane. Είσοδος ελεύθερη. TAF 12. Πληροφορίες στο tafestival.gr.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ψυχολόγος για τον μαθητή που τραυματίστηκε από πτώση σοβά σε σχολείο. Η διοίκηση θα προχωρήσει σε καθολική αποξύλωση των σοβάδων από τις οροφές αντί για αποσπασματικές επισκευές. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για μετεγκατάσταση σε ακριτικές περιοχές. Έως 10.000 ευρώ η ενίσχυση. Κλειφάδα. Συνελήφθη 16χρονος για διακίνηση ναρκωτικών. Επιχείρησε να δραπετεύσει χτυπώντας τους αστυνομικούς. Ρόδος. Φυλάκιση 9 μηνών με αναστολή σε 65χρονη αλλοδαπή για κλοπή τσάντας με 4.000 ευρώ. Η Εμένη. Συναγερμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθώς τριπλασιάστηκαν τα κρούσματα χολέρας μέσα σε 3 εβδομάδες.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μεσοβδόμαδο λοιπόν και εμείς ανεβαίνουμε μαζί στην αγαπημένη σου συχνότητα. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 95 και 1. Και για όσους οδηγείτε να πούμε πως αρκετά προβλήματα υπάρχουν κεντρικά αυτή την ώρα σε Εγνατία, Βαρδάρη, Πολυτεχνείου, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης μέχρι και το φανάρι του Λευκού Πύργου, όπως και σε Μοναστηρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα. Κινητικότητα αυτή την ώρα στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πολύ, όπως προβλήματα συναντάς και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Πάπα Αναστασίου, στη Βασιλή Σόλγας, στο ύψος της Ινδίκα λόγω έργων, στην Προφήτου Ηλία και στην Τζον Κένεντι στο ανέβασμα Πηλέας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου, βασικά Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, περιφερειακός. Προβλήματα εξίσου στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος 424 μέχρι και την έξοδο Μετεώρων, όπως αντίστοιχα θέματα έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά, με κάποια φρακαρίσματα να υπάρχουν από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Οπότε υπομονή θα χρειαστεί σε διάφορα σημεία της πόλης και αυτή την ώρα. Όσο φυσικά καλό δρόμο σε όλους, όσο για τη μουσική μας 30-40 και μελισσές παίζουν πολύ δυνατά στο ξεκίνημα δεύτερης ώρας, στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: Εντάξει, παιδιά, μιλάμε για τραγουδάρα, μουσική Γιώργο Σαμπάνη. Τύχη Ελένη Γανατσούλια, οπότε καταλαβαίνει ότι δεν χρειάζεται και πολλά περισσότερα για να γίνει επιτυχία. Ερμηνεία φωνή, τι φωνή, φωνάρα δηλαδή. Πέγγι Ζήνα, έρωτα μικρό λοιπόν, έπαιξε πολύ δυνατά στου 951. Εγώ είμαι ο Βασίλη Καροκόπο. Γεια σα, παιδιά, εμεί ανεβαίνουμε μαζί για ακόμα ένα μεσημέρι Τετάρτη και καλησπέρα σε όλου, είτε ραδιοφωνικά είτε διαδικτυακά. Και εννοείται μένει μόνιμα κόσμο συντονισμένο, αφού κάθε εβδομάδα εδώ ξέρει πω τρέχουν διαγωνισμοί on air, όπω και στο Instagram για διπλέ προσκλήσει για παραστάσει, δώρα καλοπισμού, υγεία, διαγωνισμοί επίση για φαγητό υποτό, όπω και μεγάλοι διαγωνισμοί για ταξίδια που έτρεξαν τι προηγούμενε δύο εβδομάδε για Πράγα, Κωνσταντινούπολη και Ντουμπρόβνικ για Αγίου Δημητρίου. Οπότε γρήγορα θα σε πάω στο Insta, στον επίσημο λογαριασμό μα Κοσμοράδιο, κάτω Παύλα 951, όπου αυτή τη φορά, χθε ή προχθέ, αν δεν κάνω λάθο, ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό ξεκίνησε αξία 700 ευρώ για να κερδίσει ένα πτυχίο ναυαγοσωστική από την Bayline. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή τη Δήμητρα Σιβρή αύριο Πέμπτη. Οπότε, αν σε ενδιαφέρει, βρίσκεσαι στο διαγωνισμό και βάζει την συμμετοχή σου. Όσο για τα υπόλοιπα, σε πολύ λίγο έρχεται ο δικό μα σημερινό διαγωνισμό και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Νούμερο 4.

Με λίγα λόγια είναι το μεσοβδόματο το οποίο ομορφαίνουμε παρέα μέχρι και τις 4 σε ακόμα μια επιτυχία. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια έπαιξε δυνατά στους 95.1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Καλησπέρα σε όλους και αμέσως να σου πω ότι όλη η Θεσσαλονίκη τον περίμενε και φυσικά η επιστροφή του Τσούβη είναι γεγονός με την παράσταση Εξωγήινος ή επιστροφή να έρχεται αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο ίδια ώρα στις 9.30 στο PAOK Sports Arena. Για την Παρασκευή να πούμε ότι ήδη sold out, παιδιά. Όσο για εσάς που ρωτάτε, υπάρχουν κάποια ακόμα λίγα εισιτήρια για το Σάββατο, οπότε όποιος πρόλαβε τον Τσούβη είδε σε δύο παραστάσεις όπου θα απολαύσουμε τον Αλέξανδρο Τσουβέλα στο κέντρο του γηπέδου και 9.000 θεατές θα συντονιστούν όλοι μαζί σε μια μαγική βραδιά γεμάτη γέλιο, σε μια 360 εμπειρία και μια μοναδική παράσταση που θα γίνει στην. Δύο μοναδικές βασικά παραστάσεις που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη. Οπότε αμέσως πάμε στο σημερινό μας διαγωνισμό για δύο διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις Αλέξανδρο Τσουβέλα το βράδυ της Παρασκευής. Εσύ για τη συμμετοχή σου ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς παράσταση κενό, όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982 951 951. Φυσικά καλή επιτυχία.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Radio 95,1.

Αναστασία, σιγά το πράγμα έπαιξε δυνατά στο μεσοβδόμαδο και του 9-5-1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως τις καλησπέρες μου να στείλω με ευρωπαϊκό αέρα στον φίλο Θωμά στη Γερμανία. Καλησπέρα επίσης στη Σαχέντα στο Λονδίνο. Τι γίνεται, παιδιά, έχουμε ξεφύγει πολύ εκτός συνόρων. Καλημέρα εννοείται στους φίλους μου εκεί στο Τορόντο, στην Άννα, τον Άλεξ και την Εφέλη. Και επιστρέφω με καλησπέρες ξανά στον Γιάννη, τη Μαρό, την Όλγα, τη Δέσποινα, τον Κωνσταντίνο, τον Δημήτρη, τη Ρίτσα, τη Φωτεινή, την Ιουλία, την Αγγελική και τη Χρυσάνθη. Χαμός και σήμερα. Αλλό και καλησπέρα σε όλους, εννοείται είτε ραδιοφωνικά είτε διαδικτυακά. Εμείς ανεβαίνουμε μαζί και αμέσως να σου πω πως αν έχεις Nova έχεις μία premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, οπότε μην χάσεις αυτό το μοναδικό exclusive Nova deal και απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Εσύ τι κάνεις? Μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις το deal όσο για περισσότερα βρίσκεις στο nova.gr. Εμείς αμέσως πάμε για μουσική. Πολύ αγαπημένος μου Αντώνιο, ποιο κορμί σε ταξιδεύει, τι τραγουδάρα παίρνει σειρά και το απολαμβάνουμε αμέσως στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

0: Τετάρτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

τραγούδι από το παρελθόν. Έλλη Κοκκίνου, δεν γίνεται, μας αρέσει πολύ και φυσικά ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Εμείς ήμασταν μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.5. Και ένα βέβαια λίγο πριν φύγω, όσον αφορά τη χθεσινή μέρα, να πούμε πως ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε κόντρα στη Λετ Καμπέλης για το EuroCup, γνωρίζοντας την ήττα με 95-86. Όσο και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και την φετινή EuroLeague, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός την Παρτιζάν στο Βελιγράδι με 55-72 και ο Ολυμπιακός κέρδισε την Βαλένθια με 97-102 στην παράταση. Τώρα πάμε γρήγορα στη σημερινή ημέρα, όπου ο Άρης, όσον αφορά το EuroCup, υποδέχεται στο Παλέ στις 8 την Ιταλική Τορτόνα, θέλοντας να κάνει το 3-3 στη διοργάνωση, όσο για τον Ηρακλή υποδέχεται στο Ιβανόφιο στις 7.30 τη Βούρτσμπουργκ στα πλαίσια του FIBA Europe Cup, και φυσικά καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Επίσης, το βραδάκι στις 8 παρατέταρτο και στις 10 έχουμε και ματσάκια για το Champions League, οπότε πολλές επιλογές και σήμερα και φυσικά καλά να περάσουμε, όσο για εμάς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Πέμπτης στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και εννοείται παραμένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Στην Κίνα είχαμε πει ότι υπάρχουν κάποιες τουαλέτες όπου έχει χρονόμετρο απ' έξω και γράφει.
2: Ναι.
1: Το θυμάστε?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, στη Σανγκάη τώρα το έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο πάνω.
2: Ένα σου λέει, μην κάνεις κατάληψη εδώ. Είναι η τουαλέτα για 15 λεπτά πόσο?
1: Αν ξεπεράσει τα 15 λεπτά, δίνεται σήμα στους υπεύθυνους εκεί του καταστήματος που έχει κατασκευαστεί το σύστημα.
2: Να ανοίξουν για να μπουν μέσα να σε βγάλουν.
1: Τι, και πηγαίνουν όλοι και λένε, αμάν για να δούμε, είναι καλά ο κύριος.
3: Πραγματικά τώρα, ένα τέταρτο μετά σε κατάστημα κιόλας.
2: Ναι.
3: Μάλλον δεν θα είσαι καλά άμα κάθεσαι εκεί μέσα. Κάτι θα έπαθες.
2: Όταν πηγαίνεις τόσο άμεσα κάπου, δεν δυσκολεύεσαι. Το αντίθετο.
3: Όντως. Σε 15 δευτερόλεπτα έχει γίνει η δουλειά.
1: Αλλά άμα έχει συνεχόμενη ροή.
2: Αμάκηση, τι
1: σου έχει γίνει. Γιατί 15 λεπτά. Τι. Βόλα βγαλμένα από τη ζωή.
2: 15 λεπτά καλέ. Ορόφες μετά. Ορόφες στενοφόροφες.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
2: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη του 45χρονου που έπεσε με το γιο ταχύτου σε ταβέρνα στον Εύωσμο. Λιβαδιά. Συνελήφθη άνδρας που έκλεψε το παγκάρι εκκλησίας. Αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων στο My Θέρμανση εκτιμάται ότι θα ανοίξει το Νοέμβριο. Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν ανέστειλαν τις ραδιοφωνικές εκπομπές του BBC. Μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 95-86 από την Λιέτ Καμπέλης. Σήμερα στις 7.30 ο αγώνας Ηρακλής Βούρτσμπουργκ και στις 8 Άρης Τορτώνα.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αμέ, εδώ είμαστε, παιδιά. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα στο Κοσμοράδιο 95,1 και αφού επιβιώσαμε και είμαστε αρτιμελείς μετά από Τρίτη και 13, πάλι καλά να λες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδίσου σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6-14 του μηνού, μία μέρα πριν τις 15, δηλαδή μία μέρα πριν κόψουμε το μήνα στη μέση και πάμε να ακούσουμε για 20 λεπτά non-stop αγαπημένες και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες φυσικά στο Κοσμοράδιο. Καλώς ορίσατε!

0: Εδώ είμαστε. Επιστροφές, καταστροφές και αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες στο Κοσμοράδιο 95,1. Και αυτό που μου αρέσει πολύ είναι ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα και ότι με ακούτε από σε διάφορες φάσεις της ζωής σας. Η μισή στη δουλειά, η άλλη μισή στο κρεβάτι, η άλλη μισή την ώρα που μαγειρεύετε, η άλλη την ώρα που καθαρίζετε, στο αυτοκίνητο, στις βόλτες, στα σουλάτσα, λίγο πριν το ραντεβού, στην προετοιμασία, σε αυτό το Get Ready With Me. Και κάποιοι ξέρω ότι είστε με ένα βιογραφικό στο χέρι και λέτε τώρα ήρθε η ώρα να κάνω τη δουλειά που αγαπώ. Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι το jobfind.gr διοργανώνει μέρα καριέρα στις 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Electra Palace στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα σας περιμένουν κορυφαίες εταιρείες για live συνεντεύξεις, CV review από την ομάδα του Jobfind, ομιλίες από έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς και booth για επαγγελματική φωτογραφία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, οπότε μπαίνεις στο site του jobfind.gr για να δεις τις εταιρείες που συμμετέχουν και να κλείσεις τη θέση σου και τα λέμε στις 15 Οκτωβρίου.
1: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη Yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living. Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Μελίνα Ασλανίδου.
2: Τίτλος
1: Χειροκροτήματα.
3: Πολύ σηκώ.

ένα τραγούδι που αγαπώ και επειδή ξέρω ότι το αγαπάς και εσύ, ήθελα να το ακούσουμε σε αυτό το ράδιο Ζουζού στους 9, 5 και 1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο. Δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά μέχρι και τις 6 και ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε ένα μυστικό, ένα πάρα πολύ μεγάλο μυστικό, καθώς η Victoria's Secret έρχεται στην Ελλάδα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί ανοίγει το νέο της κατάστημα στο Mediterranean Cosmos εδώ στην πόλη μας και φυσικά τα εγκαίνια έχουν εκπλήξεις. Έχει αποκλειστικά δώρα και ξεχωριστές εκπλήξεις οι οποίες μας περιμένουν ειδικά για την ημέρα των εγγενείων. Γι' αυτό ας φροντίσουμε να είμαστε εκεί από νωρίς. Σημείωσε λίγο την ημερομηνία, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Mediterranean Cosmos. Μην το χάσετε, όπως δεν θα το χάσουμε κι εμείς.

επιτυχίες. Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί με τους νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Και παιδιά, το νόμο του Μέρφη νομίζω τον ξέρουμε όλοι. Τον ζούμε κάθε μέρα αυτό το νόμο του Μέρφη και τα έχουμε πάθει όλα. Το λάπτοπ προφανώς και θα κρασάρει τη στιγμή που πατάς το send και το χρήσιμο email. Το mail δεν θα σταλεί ποτέ. Και άγνε μου το έστειλες, μας το έστειλα. Και άντε τώρα να δικαιολογήσω ότι το λάπτοπ είναι κρυό στο ζώδιο και κάνει τα δικά του. Όχι, όχι, ήρθε εδώ ο Γερμανός για να ευθυγραμμίσει τους πλανήτες με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας και 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και άσε τον Γερμανό να αναλάβει τα υπόλοιπα. Εμείς συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες στους 9, 5 και 1.

0: 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

Και κάπως έτσι λοιπόν εσύ ως φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας και εσύ παραμένεις κοσμοσυντονισμένος στους 9, 5 και 1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και εννοείται ότι το πρωί παραγγέλνουμε ένα καφεδάκι, το μεσημέρι στο γραφείο θα πάρουμε και ένα κεφτέ με ένα ριζάκι και ίσως και κάτι για το βράδυ. Κάτι ελαφρύ ρε παιδί μου, μια πίτσα, δύο πίτσες, ένα πιτόγυρο, δύο, μια σκεπαστή, γιατί ο καιρό έχω να φω σκεπαστή. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο για να παραγγείλεις. Όλα από τον box θα τα πάρεις. Με τον box booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίσεις 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ και έως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε, box, το delivery που πάντα κερδίσεις και με box και Κοσμοράδιο 95,1 δεν έχασε ποτέ κανείς. Γι' αυτό τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Στην προηγούμενη μου ζωή ήμουν γάτα στις Κυκλάδες. Μήπως επειδή χάζευα το κύμα και τη θάλασσα.
2: Αυτό πώς το έχεις βρει?
1: Γιατί μου αρέσει να λιάζομαι στις Κυκλάδες.
2: Α, έχεις κρατήσει κανείς.
1: Έχω καιρό να πάω βέβαια.
3: Γιατί δεν είσαι ο Πελεκάνος ο τέτοιος?
2: Ο Πέτρος.
3: Ο Πέτρος.
1: Γιατί δεν θα ήμουν εδώ αν ήμουν ο Πελεκάνος, φαντάζομαι.
2: Πέτρα της ένα ψάρι να δούμε τι θα κάνει.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο? Ούτε καν.
4: Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Α, όχι, όχι, όχι, όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Παιδιά, είστε έτοιμοι για ένα μαγικό ταξίδι? Ο Σποράκος έρχεται. Ο Σποράκος και το ταξίδι της καρδιάς. Μια μαγική παράσταση Black Light Theater. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, 11.30, στο In Situ Stage. Και για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται σήμερα στις 6 το απόγευμα την εικόνα της Παναγίας Χοζοβιώτισσας από την Αμοργό για την γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Απαγορευτικό από πλούς σε Πειραιά και Λαύριο. Άνεμοι έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Πανελλήνιες 2026. Ξεκίνησε η υποβολή δικαιολογητικών για πληγέντες από φυσικές καταστροφές. Ολμέ ανακοίνωσε πανελλαδική στάση εργασίας και συγκεντρώσει σε πολλές πόλεις την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Τένις. Η Μαρία Σάκαρη κέρδισε με 2-1 σετ την Μάρτα Κούστιουκ και πέρασε στον τρίτο γύρο του Wuhan Open.

95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Ξεκίνημα δεύτερου 60 λεπτού φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και τώρα μπορώ να πω καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα φίλη μου που συντονίστηκες τώρα αλλά και σε εσένα που ήσουν κοσμοσυντονισμένος από την αρχή. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το προσωπικό σου, το δικό σου, το ραδίσου σου για άλλη μία ώρα μέχρι τις 6. Και τώρα, φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε. Αυτό που θα πω σας αφορά. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB. Κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 Gbps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema, αλλά και, προσθέτω και ένα ακόμη, δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, το τερμάτισε το WhatsApp. Έλα, πάμε να το τερματίσουμε και μαζί. 20 λεπτά non-stop, όλες οι αγαπημένες σου ελληνικές επιτυχίες, στους 9, 5 και 1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: αγαπημένο τραγούδι αφιερωμένο σε όλους εσάς που έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας στο Viber στο 6982-951-951 και να χαιρετήσω τον Άγγελο, τον Δημήτρη, τον Γιάννη, τον Βαγγέλη, τον Αντώνη, την Αναστασία αλλά και την Τάσα που μου στείλαν τα μηνύματά τους. Και παιδιά, ας είμαστε ειλικρινείς, πόσες φορές έχει χαλάσει κάποια συσκευή και έχουμε προσπαθήσει να τη φτιάξουμε μόνοι μας. Κάνουμε 20-30 restart, φυσάμε υποδοχές, κουνάμε καλώδια, αλλά δεν γίνεται. Όταν μια συσκευή σου μένει στα χέρια, οι ερασιτεχνισμοί δεν πιάνουν. Χρειάζεσαι τον Γερμανό, γιατί ο Γερμανός είναι πάρα πολύ καλός. Έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, έχει και πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Οπότε ξέρεις ότι η συσκευή σου είναι στα σωστότερα χέρια. Και το καλύτερο, έχεις 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Εμείς συνεχίζουμε δυναμικά. Αγαπημένες νούμερο 1 επιτυχίες, φυσικά στο Κοσμοράδιο.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Νούμερο 4.

μουσική όπως την θέλεις, όταν τη θέλεις. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τελευταίο ημίωρο λοιπόν για το ράδιο ζουζού της Τετάρτης του Οκτώβρη στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο. Και αν ψάχνεις δουλειά, μπορείς να βρεις αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικότατα. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα το οποίο θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους οι οποίοι θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα στο jobfind.gr.

Radio 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Και αν θέλεις να μας ακούς ακόμα και από την άλλη άκρη του κόσμου, μπορείς να κατεβάζεις τις εφαρμογές μας Κοσμοράδιο 95,1 εντελώς δωρεάν για iOS και για Android. Και αν μας ακούς μέσω του smartwatch, αλλά σήμερα το smartwatch κάνει τα δικά του. Δεν θέλει, μια κλείνει, μια ανοίγει. Ίσως το έβρεξες κατά λάθος, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω. Δεν είμαι μέσα στο σπίτι σου και δεν σε παρακολουθώ, νομίζεις. Μπορώ όμως να σου πω με σιγουριά ότι έχεις 25% έκπτωση στο Γερμανό για επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Για να είσαι ξεκινιαστός και να μην χάνεις καμία από τις αγαπημένες σου επιτυχίες στους 9, 5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Αποχωρώ Δίνος Κιτάλης στον Τάσο Ριζόπουλο μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγει ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: 60% λέει τον ενηλίκο. Κάνω μια συζήτηση και δεν μπορούν να μην μπουν ένα ψέμα μέσα σε 10 λεπτά. Αυτά τα αυτό.
3: Αυτά και τη συνθήκη. Τα,
2: έλα μωρέ, ναι.
3: Ναι, έχω κοιλιακούς.
2: Ναι, μου πάει το μπλουζάκι αυτό. Α, καταπληκτικό. Εντάξει, αυτό τώρα του λες και ψέμα. Δεν θες να κακοκαρδίσεις τον άλλο.
3: Γιατί
2: δεν θες να τον κακοκαρδίσεις, ρε Σμάνο.
3: Δεν λέω ψέματα εγώ.
2: Καλά κάνω και δεν σε ρωτάω. Καλημέρα, δεν μα αρέσουν τα ρούχα μου. Σιγά σιγά. Αρέσουν σε μένα.
3: Και να σου πω κάτι. Θα στα βγάλω.
2: Αυτό έχει
3: γλέψει, άμα δεν μα αρέσουν τα ρούχα, Μιράντα, δεν πρέπει να στα βγάλουμε, να σου πάρουμε καινούργια.
2: Για τη συλλογή σου, πώ τα θέλει. Εγώ αρνούμαι πάντω.
3: Τα σκουπιά για να το δω.
2: Ωρε, φίλε.
4: Έχει δυσκολέψει το ραδιόφωνο το 2026.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ψυχολόγος για τον μαθητή που τραυματίστηκε από πτώση σοβά σε σχολείο. Η διοίκηση θα προχωρήσει σε καθολική αποξήλωση των σοβάδων από τις οροφές αντί για αποσπασματικές επισκευές. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για μετεγκατάσταση σε ακριτικές περιοχές. Έως 10.000 ευρώ η ενίσχυση. Κλειφάδα. Συνελήφθη 16χρονος για διακίνηση ναρκωτικών. Επιχείρησε να δραπετεύσει χτυπώντας τους αστυνομικούς. Ρόδος. Φυλάκιση 9 μηνών με αναστολή σε 65χρονη αλλοδαπή για κλοπή τσάντας με 4.000 ευρώ. Ιεμένη. Συναγερμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθώς τριπλασιάστηκαν τα κρούσματα χολέρας μέσα σε 3 εβδομάδες.

cosmoradio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κόσμος άδειας.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο. Είναι μεσοβδόμαδα. Είναι Τετάρτη, είναι 14 το Οκτώβρη. Μεσοβδόμαδα, στα μέσα και το Οκτώβρη. Και εμείς είμαστε εδώ για να περάσουμε όμορφα, χαροπά και ανεπανάληπτα. Διότι για δύο ώρες τα τραγούδια θα έχουν τον πρώτο λόγο. Επίσης θα έχουν τον πρώτο λόγο οι διαγωνισμοί. Γιατί μην ξεχνάς, αυτή εδώ η εκπομπή, ένα από τα ατού της, γιατί είμαστε μεγαλύτερη και καλύτερη απογευματινή παρέα, είναι τα δώρα. Ο Άγιος Βασίλης Τάσος Ριζόπουλος και σήμερα δώσει πάρα πολλά δώρα. Γι' αυτό θα μείνεις εδώ από την αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί τα τραγούδια θα διαδέχονται το ένα μετά το άλλο και οι διαγωνισμοί ο ένας μετά τον άλλον. Δεν θα πω πολλά, θα πω ότι η κίνηση στους δρόμους είναι έτσι και έτσι και όχι γιουβέτσι. Στο περιφερειακό έχει κάποια ιδιαίτερα κολληματάκια. Στη Λαγκαδά κατεβαίνοντας πριν βγει στην Εγνατία λίγη κίνηση και στη Λεωφόρο Λίνκ και σε κάποια σημεία λίγη κινησούλα. Μην ξαναρθείς, λέει ο Αντώνης. Και μετά θα σου παίξω και μία καντάδα με τον Απόν. Άστο σου λέω. Και μετά έρχεται η Απόλυτη. Και κάνει υπομονή. Τα καλύτερα παίζουν εδώ. Καλώς ήρθατε, καρδούλες μου.

0: ψάχνω να βρω, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, και ψάχνω με τον ήλιο. Τώρα και βλέπω ένα φως έτσι στο βάθος. Μέσα στη Μουντήλα, στη Μαυρίλα και στα σύννεφα, βλέπω και μια ηλιαχτίδα. Σιγά σιγά θα βελτιωθεί ο καιρός. Θα σου πω περισσότερο για τον καιρό. Σιγά σιγά, κάνει υπομονή. Αυτό που θα σου πω είναι ότι έχω τρεις διαγωνισμούς. Ναι, είναι πολύ καλά, κατάλαβες. Δεν ξέρω από πού να πρωταρχίσω. Να αρχίσω από δεκόρο. Θα αρχίσω από δεκόρο, λοιπόν. Η γυναίκα που είναι μοδάτη, που θέλει να είναι πάντα στις τελευταίες τάσεις της μόδας ό,τι αφορά ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες, πληκτρολογεί www.decoro.gr. Βρίσκεις τα πάντα σε πολύ προσιτές τιμές και είναι πραγματικά η τελευταία λέξη της μόδας. Μπες στο site και θα με θυμηθείς. Είναι στυλάτη, είναι μοδάτη σε πολύ προσιτές τιμές. 60 ευρώ έρχεται δώρο επιτυχία Decoro. Παίρνει το κινητό, πα στο Viber, ράβει Decoro, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Τι πιο ωραίο, εσύ κυρία μου, να κάνει δώρο στον εαυτό σου αυτή τη δώρο επιταγή, να είναι εξαγυρός με υπέροχα ρούχα, τσάντες, παπούτσια και αξεσουάρ. Και τι πιο ωραίο, κυρία μου, να το κάνει δώρο στη μαμά σου, στη φίλη σου, στην αδελφή σου, στο έτερο νήμιση. Decoro, ονοματεπώνυμό στο 6982-951.
1: Άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη. Ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Μελίνα Ασλανίδου.
1: Τίτλος:
4: Χειροκροτήματα.
5: Πολλές εικόνες, μαύρες οθόνες.

την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα μου

Αλήθεια τώρα, ναι, αλήθεια, αλήθεια. Πάμε για τον καιρό. Σας το είχα υποσχεθεί. Αύριο είναι 5η, είναι 15 το Οκτώβρη. Παιδιά, βλέπω ηλιακτίδες. Έχουν βγει, αλλά σε λίγο θα αρχίσει να δει ο ήλιος. Λοιπόν, αύριο, ελάχιστη θερμοκρασία. 6 ώρα το πρωί, 10 βαθμοί Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία, 19 βαθμοί Κελσίου. Τσούκου τσούκου ανεβαίνει ο υδράργυρος. 3 ώρα το μεσημέρι. Τόσο όσο το μπουφοράκι στα 4 και η υγρασία 70%. Για να δω τις επόμενες μέρες ανεβαίνει η θερμοκρασία. Κάνε 20 θα έχουμε. Όχι, εκεί θα παίζει 19. Α, έλα, Κυριακή 21. Εντάξει, οκ. Okay. Στρώνει καιρό με την Κυριακή. Λοιπόν, είμαι ο Τάσος Ριζόπουλος, 95,1 και το Κοσμοράδιο Καρδούλες μου. Και βέβαια, είπα ότι έχω 3 διαγωνισμούς και θα τηρήσω πιστά την υπόσχεσή μου.

Επιθυμίως διαγωνισμός Decoro, 60 ευρώ δώρη επιταγή για εσένα κυρία μου, για εσένα κύριε που θέλεις να κάνεις ένα υπέροχο ή πολλά υπέροχα δώρα στο έτερο σου ήμιση, στη μαμά σου, σε μια φίλη σου, στη θεία σου, κάπου ρε παιδί μου, γιατί Decoro σημαίνει γυναικεία μόδα, σημαίνει τελευταία λέξη της μόδας σε γυναικεία ρούχα, τσάντες, παπούτσια και αξεσουάρ. Πληκτρολόγηση www.decoro.gr και θα με θυμηθείς. Και γράψε Decoro στο Viber, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Μία τυχερή, ένας τυχερός, δώρο επιταγή, Decoro 60 ευρώ.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.
1: Στα καλύτερα.
2: 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan.
1: Ανεξάρτητη τότε.
2: Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Εδώ είναι το δαχτυλίδι. Λοιπόν, η Ζόζεφιν με το καινούριο τραγούδι που κάνει θράψη, πανικό και εντύπωση. Και βέβαια σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει να εμφανίσει στην Αθήνα στο Τόκιο, στο πλευρό της Ιουλίας Καλυμάνη. Και αφού λέω Ιουλία Καλυμάνη, πρέπει να σας υπενθυμίσω και να σας καλέσω να είστε αύριο 6 ώρα ντάν εδώ, γιατί έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη σε μια κατάθεση καρδιάς να μας τα πει όλα. Θα μιλήσει για το τι ετοιμάζει, για τις sold out εμφανίσεις εδώ. Θα μιλήσει για το Γιώργο Μαζονάκη, την Αναβίση, τον Νίκο Καρβέλα, για το γάμο της. Ένα μικρό απόσπασμα θα δείτε και αύριο από αυτή τη συνέντευξη στο πρωινό της Σούπερς Κατερίνα. Στην Κατερίνα Καινούργιο. Θα είμαι καλεσμένος γύρω στις 12 και 4 για να πούμε 2-3 πράγματα για την αποκλειστική συνέντευξη της Ιουλίας Καλυμάνη που θα ακούσετε ολόκληρη αύριο το απόγευμα 6 ώρα ντάν. Εντάξει, εντάξει.

Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, τι θέλω τραγουδάρες, θέλω πολύ μουσική λίγα λόγια και θέλω διαγωνισμού. Τάξει, αυτή είναι εδώ την εκπομπή. Υπενθυμίζω για τελευταία φορά το διαγωνισμό Τεκόρο. Μία δωρεοεπιταγή 60 ευρώ. Για να την εισαργυρώσει και να πάρει ό,τι γουστάρει και αγαπά από τα γυναικεία ρούχα, παπούτσια, τσάντε και αξεσουάρα από τον Τεκόρο. Τα 60 ευρώ παίρνει τα πάντα. Γιατί αν πληκτρολογεί www.decoro.gr βλέπει ότι μέσα είναι κάτι παραπάνω προσωστέ. Εξαιρετικέ. Η γυναίκα του σήμερα, η μοδάτη γυναίκα, το fashion icon ψωνίζει από Decoro. Τέλος. Εσύ παίρνεις το κινητό, πας στο Viber, γράψεις τη λέξη Decoro, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Για εσάς, κυρία μου, που θέλετε να είστε μοδάτη, και για εσάς, κυρία μου, που θέλετε να κάνετε την κυρία που έχετε δίπλα σας, είτε το έτερο νήμιση, τη μαμά σας, τη θεία σας, μια φίλη σας, να είναι μοντελάκι την αδελφή σας. www.decoro.gr, βλέπεις και τρελαίνεσαι από τα είδη ρουχισμού, τσάντες, αξεσουάρ και παπούτσια. Και στο Viber γράφεις Decoro, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία, επιστρέφω σε λίγο με δύο καινούριους διαγωνισμούς. Ναι!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Στην Κίνα είχαμε πει ότι υπάρχουν κάποιες τουαλέτες όπου έχει χρονόμετρο απ' έξω και γράφει.
3: Α, ναι.
2: Το θυμάστε?
3: Ναι.
2: Λοιπόν, στη Σανγκάη τώρα το έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο πάνω.
3: Ένα σου λέει, μην κάνεις κατάληψη εδώ. Είναι η τουαλέτα για 15 λεπτά πόσο?
2: Αν ξεπεράσει τα 15 λεπτά, δίνεται σήμα στους υπεύθυνους εκεί του καταστήματος που έχει κατασταθεί το σύστημα.
3: Να ανοίξουν και να μπουν μέσα να σε βγάλουν.
2: Τι, χτυπάει και πηγαίνουν όλοι και λένε, αμάν για να δούμε, είναι καλά ο κύριος.
4: Πραγματικά τώρα ένα τέταρτο μετά σε κατάστημα κιόλας,
3: ναι.
4: Μάλλον δεν θα είσαι καλά άμα κάθεσαι εκεί μέσα. Κάτι θα έπαθες.
3: Όταν πηγαίνεις τόσο άμεσα κάπου,
2: ναι.
3: Δεν δυσκολεύεσαι. Το αντίθετο.
4: Όντως. Σε 15 δευτερόλεπτα έχει
2: ναι, δουλειά. Αλλά άμα έχει συνεχόμενη ροή.
3: Αμάκι, εσύ τι
2: ζωή. Γιατί 15 λεπτά. Τι. Βαβόλα βγαλμένα από τη ζωή.
3: 15 λεπτά καλέ. Ορόφες μετά. Ορόφια στενοφόροφες.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

καρδούλες μου, εσείς λάμπετε πιο πολύ. Ό,τι πιο όμορφο στον κόσμο είστε εσείς. Τάσος Ριζόπουλος, δεύτερο 60 λεπτό, 95,1 και το Κοσμοράδιο. Τι χαμό κάνετε ρε με το διαγωνισμό ντεκόρο. Γι' αυτό εγώ κάθε μέρα θα σας δίνω δωράκλες. Θα ξεκινήσω το δεύτερο 60 λεπτό όπως πάντα, για να δούμε παρεούλα τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Σε σχέση με την προηγούμενη ώρα, κινήσει άνετα παντού, χαλαρά, ωραία. Ακούγοντας Κοσμοράδιο 95,1 και Τάσο Ριζόπουλο. Ο οποίος αμέσως τώρα θα ξεκινήσει το δεύτερο διαγωνισμό. Ο οποίος δεύτερος διαγωνισμός είναι υπέροχα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και Άννα. Πακετάρα υπέροχη, τεράστιο κουτί με τρία προϊόντα και Άννα. Για τα μαλλιά σου, για δυνάμωση, για λάμψη, για τριχόπτωση, για ό,τι άλλο γουστάρεις και αγαπάς για ενυδάτωση, μόνο τα Κιάννα. Ίωνος Δραγούμη 23 στο Your Cosmetic. Και όχι μόνο για το μαλλί, για να το κάνεις λαμπερό και γέστο, και για άλλα υπέροχα προϊόντα για περιποίηση προσώπου και σώματος. Και όχι μόνο Your Cosmetic και Ίωνος Δραγούμη 23. Αλλά εμείς δίνουμε Κιάννα τώρα. Δωράκλα, τρία προϊόντα. Πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Κιάννα, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Είναι ο δεύτερος διαγωνισμός. Έπεται και τρίτος. Μείνε στην παρέα. Γιατί είσαι το άλλο μισό, το λέει και η Δέσποινα Βανδύ.

0: Θα σώστε μουσική
1: με τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Τάσο Ριζόπουλο.
1: Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό το καινούργιο του Στέλιου Ρόκο. Όλα εσένα τίποτα. Σίγουρα το έχει γράψει για τη Λελέ. Σίγουρα. Φιλιά στη Λελέ, τη φίλη μου. Φιλιά στο Στέλιο Ρόκο που κάνει πρεμιέρα την άλλη εβδομάδα. Σάββατο Κυριακή θα δουλεύουν. Μαλού, Faith, ο Χάρη Στίβεν και στα Ντέξε εγώ. Στέλιος Ρόκος, εγγύηση για διασκέδαση. Και σε λίγες μέρες θα είναι και εδώ καλεσμένος. Λοιπόν, στο Κοσμοράδιο 95,1. Και επειδή είπα για καλεσμένους, μην ξεχνάτε, αύριο έχουμε καλεσμένη Ιουλία Καλυμάνη. 6 ώρα Νταν, έρχεται το κορίτσι αυτό και τα καλύτερα έλκονται. Και τα καλύτερα είμαι εγώ, είναι η Ιουλία και το Κοσμοράδιο 95,1. Και υπάρχει μια έλξη, μια αγάπη και θα είναι εδώ για να μας τα πει όλα. Ένα μικρό απόσπασμα αυτή τη συνέντευξη θα δείτε και αύριο στη Σούπερ Κατερίνα στον Α. Μου το ζήτησε η Κατερίνα καινούργια και εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ στο Κατερινάκι που είναι και φρέσκια μανούλα. Δεν τη χαλούσε το χατήρι. Έτσι, αύριο ένα μικρό απόσπασμα αυτή τη συνέντευξη τη Ιουλία Καλυμάνη θα το δείτε στη Σούπερ Κατερίνα γύρω στι 12:15 το 12:30 να είστε stand-by στον Α.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 4.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
2: Θεσσαλονίκη Animation Festival 12, 15 με 18 Οκτωβρίου. Η γιορτή του Animation επιστρέφει στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Guests από K-Pop Demon Hunters και Arcane. Είσοδος ελεύθερη. TAF 12. Πληροφορίες στο tafestival.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200 029.

Οδός Μονασιάς και Νίκος Οικονόμος. Δεν είστε μόνοι. Είμαστε η μεγαλύτερη και καλύτερη παρέα και ξεκινάει ο τρίτος διαγωνισμός. Φρεκάρω δούλες μου, σας έχω φτιάξει σήμερα. Τι δώρο επιταγή ντεκόρο, τι προϊόντα περιποίησης μαλλιών και άνα από το Γιώργο Κοσμέτικ και τι δωράκλα είναι η τρίτη. Δείπνο, γεύμα, ό,τι κουστάρεις και αγαπάς. Τέσσερα άτομα, εσύ και άλλα τρία άτομα στο Αριστοτέλ, όλα πληρωμένα. Δωράκλα πάνω από 100 ευρώ, έτσι να το έχεις κατά νου. Διότι παίρνεις το κινητό, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Τέλος, το Αριστοτέλ βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Κατεβαίνοντας την πλατεία Αριστοτέλης, πριν βγεις στην νίκη, στο αριστερό σου χέρι. Πηγαίνεις για μπραντς, ο καφές κερασμένος. Ένα το κρατούμενο. Δευτέρα Pizza Day. Όποια πίτσα και αν παραγγείλεις, τη μισή τιμή πληρώνεις. Τεράστιες πίτσες, πολλές πίτσες, εξαιρετικοί συνδυασμοί και γεύσεις. Τετάρτη Burger Day. Μπέργκερ τεράστιο, με συνοδευτικά, τη μισή τιμή θα πληρώσει. Και Παρασκευή ζυμαρικά. Μισή τιμή, σε όποια ζυμαρικά και αν παραγγείλεις. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Αριστοτέλ. Παίρνεις το κινητό, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία.

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλιμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

Από συνήθεια, πρώτη μετάδοση, Γιώργος Εγωσέας. Από συνήθεια, η συνήθεια που έγινε λατρεία, λατρείες μου, καρδούλες μου, υπενθυμίζω για άλλη μια φορά την τελευταία, τον τρίτο διαγωνισμό. Αριστοτέλ. Θα φας, θα πιεις και θα πεις μπράβο, ρε Ριζόπουλε. Αυτό είναι δωράκλα. Θα περάσεις τέλεια. Εσύ και άλλα τρία άτομα, σύνολο τέσσερα. Αριθμητική καλή ξέρουμε όλοι. Θα περάσετε φανταστικά στο Αριστοτέλ, στο κέντρο της πόλης, κατεβαίνοντας για να βγεις τη Λεωφόρο Νίκης, στο αριστερό σου χέρι. Πας για brunch. Άκου τι κάνει το Αριστοτέλ, σου κερνά το καφέ. Πας για πίτσα τη Δευτέρα, θα πληρώσεις τη μισή πίτσα. Πας για μπέργκερ την Τετάρτη, το μισό θα πληρώσεις. Πας για ζυμαρικά την Παρασκευή, τη μισή τιμή θα πληρώσει. Μόνο στο Αριστοτέλ. Και βέβαια αυτή τη δωράκλα θα τη διεκδικήσει πηγαίνοντα στο Viber, γράφοντα τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982 95951. Καλή επιτυχία!

0: ανέσεις.
1: Το είπε, Άννα μου, το είπε η Βιαδά μου.
0: Και αυτό.
1: Και αυτό τα πολλά λέει ήδη και κάνει και σουξέ. Σου είπα ότι τη συνάντησα πριν λίγες μέρες και τη λέω τι θα κάνεις φέτος το χειμώνα. Μου λέει Τάσο, δεν έκλεισα σε μαγαζί. Θα κάνω tour, θα κάνει ευρωπαϊκή περιοδία. Μπράβο στην Ήβη. Αρέσει, αρέσει Ήβη. Και αρέσει και σε εμάς. Αρέσει και ανακεφαλά που έρχεται για το επόμενο διοράκι εδώ στο 95,1 και το Κοσμοράδιο. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος, 6 ώρα ντάν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλω εισμονή, πω ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσάς. Δηλαδή τα καλύτερα, Τάσο Ριζόπουλο, τα σεβμική. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Στην προηγούμενη μου ζωή ήμουν γάτα στις Κυκλάδες. Μήπως επειδή χάζευα το κύμα και τη θάλασσα.
2: Αυτό πώς το έχεις βρει?
1: Γιατί μου αρέσει να λιάζομαι στις Κυκλάδες.
2: Α, έχεις ρωτήσει κανείς.
1: Έχω καιρό να πάω βέβαια.
3: Γιατί δεν είσαι ο Πελεκάνος ο τέτοιος?
2: Ο Πέτρος.
3: Ο Πέτρος.
1: Γιατί δεν θα ήμουν εδώ αν ήμουν ο Πελεκάνος, φαντάζομαι.
2: Πέτρα της ένα ψάρι να δούμε τι θα κάνει.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Αν ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο, ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
5: Ναι.
6: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, κορίτσι μου, όχι, δεν ακούω, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούσε εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
11: Πλακάκια.
10: Ωραία. Πόσα?
11: Δεν ξέρω.
10: Τι σχέδιο?
11: Δεν ξέρω.
10: Τι χρώμα?
11: Δεν ξέρω.
10: Τι ξέρεις?
11: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
10: Tile Days?
11: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
10: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Νίκου Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

γίνει πια με αυτές τις χάρτινες τις αγάπες που κυνηγάμε και τελειωμό δεν έχουν. Γιώργος Σαμπάνης. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος. Αυτό είναι, μας αρέσει πολύ αυτό το ντουέτο. Το ακούσαμε παρέα και εμείς έτσι ξεκινήσαμε δυναμικά το διώρο μας. Το ωραίο 8 με 10 ανάμεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Να δούμε πρώτα, πριν πούμε το οτιδήποτε άλλο, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτό το οριακά χειμερινό βράδυ του Οκτώβρη. Για πάμε να δούμε. Βλέπω αυτό το τεταρτόβραδο. Είμαστε σε χαμηλές ταχύτητες, κινείται η Τσιμισκή στο ύψος της Αγίας Σοφίας και γύρω από τους, σε εκείνους τους μικρούς δρόμους Παλαιών Πατρών, Ερμού, το ίδιο και στη Σαλαμίνος κατεβαίνοντας, ήδη εκεί στα φανάρια της Πολυτεχνείου. Στα υπόλοιπα σημεία στο κέντρο είμαστε μια χαρά. Στα δυτικά μικροκαθυστερήσεις στην εσωτερική περιφερειακή μπαίνοντας στον κόμβο της Μακρυγιάννη, ενώ στα ανατολικά είμαστε πολύ καλύτερα. Η εικόνα που επικρατεί είναι μια χαρά, περιφερειακός καθαρός και στα δύο ρεύματα. Και Γιώργος Μαζωνάκης θα παίξει δυνατά αμέσως τώρα. Είναι το παιδί της νύχτας, αφιερωμένο σε όλους εμάς που είμαστε παιδιά της νύχτας, οπότε παίζει δυνατά. Πολύ αγαπημένο, αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: ξέρεις.
1: Αχ, κάτι ξέρεις και πες μου τι θες πάλι. Ρε Ελληνίδα στο Κοσμοράδιο 95,1, η οποία. Ρε Ελληνίδα, έχω να σου πω ότι κάθε φορά σε κάθε εμφάνισή της είναι και καλύτερη. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Είναι ίσως η στιγμή της. Έχει βγάλει τώρα και καινούριο τραγούδι. Κάνει χαμό. Οπότε καταλαβαίνετε. Αυτό το κόριτσι μας αρέσει πολύ. Και μας άρεσε πολύ που να απολαύσουμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να τα λέμε και αυτά. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Έχουμε δώρο υπέροχο για τη συνέχεια που θα μας κάνει να χαλαρώσουμε πάρα πολύ και να λάμψουμε γενικότερα. Θα μας πάει για ένα γενικό ρεκτιφιέ, για ένα μασαζάκι τέλειο. Θα πούμε σε πολύ λίγο τρόπο συμμετοχής. Ωστόσο, για την ώρα θέλω απλά να μου στείλετε εδώ να συνεχίσετε να μου στέλνετε αφιερώσεις, μνήματα και αγάπη στο Viber 6982-951-951. Να επικοινωνήσουμε, να πούμε τα νέα μας και όλα αυτά πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Όλα θέατρο.
4: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλάουρα, Βασίλης Αυταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
5: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.

Όχι, γιατί είμαι μπροστά, αλλά είμαστε καλύτερη ραδιοφωνική παρέα έτσι βραδινή στο Κοσμοράδιο 95,1 και γενικότερα σε όλη την πόλη να τα λέμε και αυτά. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί τα λέμε παρέα ω τι 10, ανά μεταξύ μα και με πολύ ωραία δωράκια. Οπότε θέλω να ατεντώσετε αυτή, γιατί έχουμε διαγωνισμό εκπληκτικό που θα μα κάνει να χαλαρώσουμε και να αποδοξινωθούμε γενικότερα, γιατί θα πάμε για μασάζ, λεμφικό μασάζ. Λεμφικό Drain Asana. Παρέα ω τι 10, ανά μεταξύ μα και με πολύ ωραία δωράκια. Οπότε θέλω να ατεντώσετε αυτή, γιατί έχουμε διαγωνισμό εκπληκτικό που θα μας κάνει να χαλαρώσουμε και να αποδοξινωθούμε γενικότερα.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

Πια δεν αξίζει και τίποτα. Νατάσα Θεοδωρίδου, μα άρεσε πάρα πολύ αυτό. Στο Κοσμοράδιο 95,1 και μένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Το ακούμε μαζί αυτό το μεσοβδόμαδο βράδυ τη Τετάρτη, αυτό το βράδυ του Οκτώβρη, που σα πετυχαίνω. Όλα να μου τα πείτε θέλω. Για την ώρα, πολλά φιλιά στην αγγελική μου τη φίλη μου, η οποία προσπαθεί να βρει τρόπο, πώ να περάσει η ώρα στο νησί. Για πείτε ρε, παιδιά, στο νησί πώ περνάνε οι ώρε, σε όποιο νησί και αν είσαι, δεν έχει να κάνει. Αγναντεύει λίγο τη θάλασσα και μια χαρά, για πότε πάει 10 ούτε που το καταλαβαίνει. Γεια σου, Κατερινά, και όμορφο, πολλά φυλάκια. Καλώς το για το Θωμά, εδώ σταθερά στην παρέα. Απολαύσαμε και Παντελή που αγαπάμε, εννοείται. Στη Μάγδα, το κορίτσι μου, αυτό το υπέροχο που αγαπώ. Να το και το σοφάκι, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε γίνει μια πολύ ωραία κατάσταση εδώ. Οπότε συνεχίζουμε με Νίκο Βέρτη, γιατί μόνο για σένα εγώ κάνω όνειρα ξανά, δυνατά στους 95 και 1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Να είχαμε τώρα μια γρανίτα πολεμόνι, θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Με κοιτάτε που έχει λίγο κρύο, δεν πειράζει. Γρανίτα λεμόνι είναι παντός καιρού. Και εμείς μαζί, Άννα μεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και εμείς παντός καιρού, ξέρετε. 8 με 10 καθημερινά στο αγαπημένο σας Κοσμοράδιο 95,1. Και εννοείται, πέρα από τα βράδια που ομορφαίνουμε, έχουμε και το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Μιράντα Γιώργος, που καθημερινά ομορφαίνουν τα πρωινά μας. Ωστόσο, σήμερα είχαν μια εκπληκτική ερώτηση. Γιατί καθημερινά σας κάνουν μια ερώτηση στο προφίλ μας στο Instagram. Και σήμερα ρώτησαν τα παιδιά αν έχεις πει ποτέ έρχομαι, ενώ δεν είχες καν ξεκινήσει. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν πάρα πολύ καλή ερώτηση, διότι υπάρχετε και εσείς οι οποίοι λέτε ναι, έρχομαι, ενώ δεν σας έχουμε ξαναδεί ποτέ μετά από αυτή τη φράση. Σε φάση να πετύχει κάποιο στον δρόμο, να σε πει πάω, αφήνω αυτά και έρχομαι, πάω, πληρώνω τη ΔΕΗ και έρχομαι, και δεν τον έχεις ξαναδεί από τότε. Μετά αυτό ήταν, τελείωσε. Τον βλέπεις μετά όταν παντρευτεί, όταν χωρίσει, όταν δεν ξέρω, μετά από 20 χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που συμβαίνει, δεν ξέρω γιατί σημαίνει αυτό. Πάντως εμείς φύγαμε λίγο για περισσότερο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: 60% λέει των ενηλίκων.
3: Λένε ψέματα.
2: Κάνω μια συζήτηση και δεν μπορούν να μην μπουν ένα ψέμα μέσα σε 10 λεπτά. Αυτά τα αθώα.
3: Αυτά τα και τη συνθήκη.
2: Τα, έλα μωρέ, ναι.
3: Ναι, έχω κοιλιακούς.
2: Ναι, μου πάει το μπλουζάκι αυτό. Α, καταπληκτικό. Εντάξει, αυτό τώρα το λες και ψέμα. Δεν θες να κακοκαρδίσεις τον άλλο.
3: Γιατί
2: δεν θες να τον κακοκαρδίσεις, ρε Σμάνο.
3: Δεν λέω ψέματα εγώ.
2: Καλά κάνω και δεν σε ρωτάω. Καλή δουλειά σε μα αρέσουν τα ρούχα μου. Σιγά σιγά. Αρέσουν σε μένα.
3: Και να σου πω κάτι. Θα στα βγάλω.
2: Τι! Αυτό έχει χρέψει,
3: εκδηλώθηκε. Αν δεν μα αρέσουν τα ρούχα, Μιράντα, δεν πρέπει να στα βγάλουμε, να σου πάρουμε καινούργια.
2: Για τη συλλογή σου, πώ τα θέλει. Εγώ αρνούμαι πάντω.
3: Τα σκουπιά για να το δω.
2: Ωρε, φίλε.
4: Έχει δυσκολέψει το ραδιόφωνο το 2026.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου
1: για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: που.
1: Μη μου το πεις, Γιάννη Πλουταρχέ. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 συνεχίζουμε με τις πιο ωραίες μουσικές επιλογές. Μέχρι τις 10 θα είμαστε η πιο ωραία παρέα, εννοείται αυτό. Αν μεταξύ μας, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, πάμε να δούμε από κίνηση τι έχουμε στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, χαλαρά τα πράγματα, δεν συναντάμε προβλήματα. Όσο βραδιάζει κιόλας, ακόμη καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Δεν συναντάτε κανένα απολύτως πρόβλημα όπου και αν κινείστε, είτε στο κέντρο είτε στα δυτικά. Τώρα στα ανατολικά επίσης μια χαρά είναι τα πράγματα, ενώ ο περιφερειακός παραμένει καθαρός και στα δύο ρεύματα. Κατέρνα Λιόλιου για τη συνέχεια και ενώ τη Φακιανάκη σε ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι και παίζουν δυνατά, εννοείται όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Φυσικά, μα τι τραγούδι, Θεέ μου. Πασχάλη Τερζή, άσε με να βρω τον εαυτό μου. Και εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί τα λέμε παρέα. Μέχρι τις 10 πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Άσε με να βρω λίγη ζέστη, θέλω, γιατί σιγά σιγά έρχονται τα κρύα, έρχεται αυτός ο χειμώνας που λίγο μας αρέσει. Αλλά μας αρέσει όταν μπορούμε λίγο να χουλιάσουμε μέσα στη ζέστη και έξω να είναι το κρύο. Γιατί εμείς μέσα στο σπίτι θέλουμε τη θέρμανση στο φουλ. Και δεν θέλουμε λογαριασμό στα κόκκινα, οπότε κλείνεις παράθυρα, προσπαθείς, αλλά μετά τις θερμοκρασίες δεν διατηρεί τη ζέστη με τίποτα. Εκτός όμως αν έχουμε κουφώματα LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2, ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα στο σπίτι και το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την LVL βλέπουμε τη ζωή αλλιώς, πολύ αλλιώς, και το κρύο από μακριά. Και εμείς συνεχίζουμε με τραγούδι εβδομάδας, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ένα τέτοιο τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνι και σκάει στα γέλια.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι?
4: Αν ακούω ράδιο.
2: Όχι, γλυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης
6: Μελίνα Ασλανίδου.
5: Τίτλος:
6: Χειροκροτήματα.
7: Πολλές εικόνες, μαύρες οθόνες.

από ψέματα, άλλο τίποτα. Θοδωρής Φέρης, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και μαζί συνεχίζουμε να τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Πού είναι ρε παιδιά τώρα, όλοι αυτοί που τρέχανε να φωτογραφηθούν με την Κίμπερλι, που τρέχανε σε όλα αυτά τα σουαρέ, τα κοσμικά που ήταν πάντα δίπλα της, που λέγαν πόσο υπέροχοι και λαμπεροί είναι, πού είναι τώρα, γιατί έχουν σοπάσει. Και τι γίνεται άραγε, μα όμως να πω κάτι παιδιά, την καταλαβαίνω αυτή τη γυναίκα τώρα, γιατί θα είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Μα να την αναγκάσουν να παραιτηθεί λίγο πριν ανοίξουν τα σχήματα στα μπουζούκια, σε αυτά τα ωραία τα κέντρα διασκέδαση που πήγαινε και περνούσε τέλεια. Δηλαδή, τώρα είναι δυνατόν. Αδιανόητη αναλγησία. Και έχουμε μετά και την εκπρόσωπο του Τραμπ, η οποία τριγυρνάει και μέσα στα πόδια μας και λέει ότι και δεν έχει καταλάβει κανείς αν όντως είναι δικηγόρος, γιατί έτσι είχε συστηθεί. Και λέει δεν βρίσκουν την άδειά της. Καλά, εδώ εμείς είχαμε υπουργό που δεν είχε πτυχίο και έλεγε διάφορες τρέλες. Μια χαρά, πολύ ωραία πάμε όμως. Όλα σε εμάς εδώ θα συμβούν. Βλέπετε, τέλεια πάμε. Γιώργος Μαζωνάκης για τη συνέχεια. Παίζει δυνατά, εννοείται στους 95 και 1.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ανεξάρτητη τότε. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Γιώργο Σαμπάνη και Τίνα Φελάρα. Για πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Θέλουμε δώρα και μουσικές. Οπότε θα υπενθυμίσω διαγωνισμό εκπληκτικό που τρέχει για απόψε. Από το Αζαλέ Medical Care κερδίζετε τρεις τυχεροί τυχερές. Μία υπέροχη, μιλάμε, θεραπεία σώματος, drain ash, δηλαδή ένα λευθικό μασάζ. Για να πάμε να τα δούμε όλα, ρε παιδί μου, να στρώσουμε, να χαλαρώσουμε, να αποτοξινωθεί και να θεραπευτεί η περιοχή έτσι που κάνουμε το μασάζ, να αποσυμφοριστεί και φυσικά να μειωθεί και η κυταρίτιδα και το τοπικό πάχος. Στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951 για να πάμε να απολαύσουμε αυτή τη μοναδική θεραπεία στο Αζαλέ Medical Care στην Παλαιόν Πατρών εδώ στο κέντρο της πόλης. Και φυσικά στο Viber γράφετε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη μασάζ και καλή σας τύχη. Και εμείς φύγαμε για Νατάσα Θεοδωρίδου αμέσως τώρα.

0: είναι όπως πήγε. Βάλε μου πρόστιμο αν θες που σε αγαπώ ακραία. Λες Βρετός, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, ένα διωράκι. Ζάχαρη 8 με 10, άνω μεταξύ μας. Ακολουθεί η Δήμητρα Σιβρή, 10 με 12 θα είναι η πιο όμορφη, η πιο σίγουρη ραδιοφωνική παρέα για να κλείσει υπέροχα αυτό το μεσοβδόμαδο βράδυ της Τετάρτης. Και εμείς εννοείται, θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Στην Κίνα είχαμε πει ότι υπάρχουν κάποιες τουαλέτες όπου έχει χρονόμετρο απ' έξω και γράφει.
0: Α, ναι.
2: Το θυμάστε?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, στη Σανγκάη τώρα το έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο πάνω.
0: Ένα σου λέει, μην κάνεις κατάληψη εδώ. Είναι η τουαλέτα για 15 λεπτά πόσο?
2: Αν ξεπεράσει τα 15 λεπτά, δίνεται σήμα στους υπεύθυνους εκεί του καταστήματος που έχει κατασταθεί το σύστημα.
0: Να ανοίξουν και να μπουν μέσα να σε βγάλουν.
2: Χτυπάνε και πηγαίνουν όλοι και λένε, αμάν για να δούμε, είναι καλά ο κύριος.
3: Πραγματικά τώρα είναι. Τέταρτο μετά σε κατάστημα κιόλας.
0: Ναι.
3: Μάλλον δεν θα είσαι καλά άμα κάθεσαι εκεί μέσα. Κάτι θα έπαθες.
0: Όταν πηγαίνεις τόσο άμεσα κάπου, δεν δυσκολεύεσαι. Το αντίθετο.
3: Όντως. Σε 15 δευτερόλεπτα έχει γίνει η δουλειά.
2: Αλλά άμα έχει συνεχόμενη ροή.
0: Αμάκηση, τι ζωή.
2: Γιατί 15 λεπτά. Τι. Βαβόλα βγαλμένα από τη ζωή.
0: 15 λεπτά καλέ. Ορόφε μετά. Ορόφε ασθενοφόροφε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσελίκα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δέσποινα-Βούλευκου Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

παιδιά, όχι απλώς δεν τελειώσαμε. Τώρα αρχίζουμε. Αντώνης Ρέμος, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1, στο τεταρτόβραδο το μεσοβδόμαδο, το ωραίο, κοντά και στα μέσα του Οκτώβρη. Τι ωραία. 4 λεπτά και μετά τις 10 μαζί με Σιβρή. Δευτέρα, 5, 10 έως 12, παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή, με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, τα δικά σας μηνύματα στο Viber 6982-951-951 φυσικά. Και τα ηχητικά μηνύματα έρχονται εννοείται πάντοτε εκεί πέρα, γιατί ξέρετε ότι θέλω τις καλησπέρες σας, θέλω να σας ακούσω, να ακούσετε κι εσείς τον εαυτό σας στον αέρα, γιατί αυτή την εκπομπή την κάνουμε πάντοτε παρέα και προτεραιότητα έχετε εσείς και οι δικές σας αφιερώσεις. Φίλοι οδηγοί, τι γίνεται εκεί έξω? Κάπως τα πράγματα έγιναν καλύτερα έτσι σε ό,τι αφορά τη βροχή, οπότε να μου ξεμητήσατε. Στην Εγνατία έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, όπως και στην Τσιμισκή, στο ύψος της Εθνικής Αμήνης. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε καλά. Στη Λεωφόρο Νίκης δεν βλέπω έτσι κάποιο μποτιλιάρισμα. Στην Κατσιμίδη τώρα ανατολικότερα και προς την άνοδο και προς την κάθοδο θα κάνετε λίγη υπομονή, όπως και στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Αλλά στον περιφερειακό τα πράγματα είναι καθαρά και στην άλλη πλευρά της πόλης δυτικότερα. Μικροκαθυστερήσεις στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν ακούς Κοσμοράδο 95,1, δεν έχω να σου εξηγήσω κάτι άλλο. Τα λέει τέλεια η Ρία Ελληνίδου. Έρχεται και ο Νίκος Μακρόπουλος και η Πεγκυζίνα. Δεν ανησυχείς για τίποτα.

Χρήστος Μενιδιάτης και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Μαζί με Σιβρή και όλους εσάς, τα δικά σας μηνύματα έρχονται στο Viber 6982-951-951. Ωραίο τεταρτόβραδο μεσοβδόμαδο, παιδιά. Πού είστε, τι κάνετε, τι πλάνα και σχέδια έχετε σιγά-σιγά προς το τέλος της εβδομάδας, γιατί πάντοτε κανονίζουμε και το τι θα κάνουμε, πώς θα δούμε τους φίλους μας, την οικογένεια, αν δεν προλάβουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ή από την άλλη, υπάρχουν και αυτοί που προτιμούν το Σαββατοκύριακο να χαλαρώνουν και να ξεκουράζονται και βλέπουν έτσι τους φίλους, την οικογένεια ή και κανέναν. Γιατί όχι, παιδιά, όλα παίζουν έτσι και μέσα στην εβδομάδα. Πάντως, εσύ μαθαίνεις τι μπορείς να κάνεις στην πολιτιστική ατζέντα της πόλης, τι προτείνει το Κοσμοράδιο 95,1 μέσα στο κοσμοράδιο.gr. Και σε εγώ σου έχω και σου έχω ετοιμάσει Αναστασία και Γιώργο Μαζονάκη που τόσο πολύ μου ζητάτε φυσικά, Γιώργο Σαμπάνη αλλά και Μιχάλης Καραγκούνης. Ένα τραγούδι που αγαπάμε πολύ στους 9, 5 και 1 εδώ. Δικό μας παιδί.

να τα σπάσουμε και σήμερα το βράδυ, γιατί πραγματικά, παιδιά, το giveaway που τρέχει με την εκπομπή και το Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά με την Bayline στο Instagram, Κοσμοράδιο 105,1, τα σπάει κανονικά. Γίνε λοιπόν και εσύ να βαγωσώσεις τώρα και μάλιστα έχεις και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση από την Bayline Services. Βλέπεις τους όρους συμμετοχής, είναι πανεύκολα τα βήματα στο Instagram του Κοσμοράδιο, Κοσμοράδιο 105,1, και πραγματικά σας εύχομαι καλή επιτυχία, γιατί ειλικρινά είναι έτσι πολύ ωραίο αν σου αρέσει να μπορείς να κερδίσεις ένα πτυχίο ναυαγοσωστικής 700 ευρώ, παρακαλώ. Έτσι είναι πάρα πολύ μεγάλη η αξία. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θα θέλουν να είναι στη θέση, οπότε στη θέση δική σας και του νικητή. Οπότε κάντε έτσι τάγκα αρκετές συμμετοχές. Όσο περισσότερες συμμετοχές, τόσο περισσότερα, τόσο περισσότερες και πιθανότητες, τόσο περισσότερα τα σενάρια να μπορέσετε να καταφέρετε να το κερδίσετε. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση, γιατί ακολουθεί κάτι πάρα πολύ ωραίο και αγαπημένο. Όσο ζω, Γιώργος Μαζωνάκης, δυνατά στους 9.51.

0: Βύση και Κόντρα, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εντάξει, δεν είναι τρομερό πως καμιά φορά τα τραγούδια που συνδέονται με καταστάσεις, εννοείται με τους καλλιτέχνες που έτσι τα ερμηνεύουν, σου πηγαίνει πλέον το μυαλό εντελώς διαφορετικά από ό,τι τον το άκουγες. Δηλαδή, τώρα το Κόντρα σίγουρα μας θυμίζει κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν το γνωρίζαμε το πως η ίδια έτσι με ποια συναισθηματική φόρτιση το ερμήνευσε και τι εννοούσε φυσικά από όλο το παρασκήνιο που είχε συμβεί και ότι συνεχίζει να συμβαίνει με τον Νίκο Καρβέλα όταν στο ΟΑΚΑ στην τεράστια αυτή συναυλία της Άννας εκείνη το τραγούδισε. Παρ' όλα αυτά τώρα είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα συναισθήματα όταν το ακούμε. Νομίζω ότι όλοι αισθανόμαστε κάπως έτσι το ίδιο. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και για αυτά και για άλλα πολλά έχει μιλήσει η Ιουλία Καλυμάνη. Μάλλον αύριο θα μιλήσει, αύριο θα τα ακούσετε όλα και αύριο θα τα μάθετε στον Τάσο Ριζόπουλο φυσικά και στο Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστική, απολαυστική, άκρος αποκαλυπτική συνέντευξη. Εννοείται της Ιουλίας Καλυμάνη. Για άκουσε λοιπόν τι έρχεται. 5η 15 του Οκτώβρη, δεν το χάνεις. 6 με 8, τα σωστή μουσική στους 9, 5 και 1. Στα
1: καλύτερα. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στις 6 Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

Κωνσταντίνος Αργυρός, τι να το κάνω αυτό το κάτι παραπάνω, τι να κάνει και ο Κωνσταντίνος, ρε παιδιά, τον σταματάνε εκεί πέρα να κάνει δηλώσεις, να πει έτσι για τη σχέση του με την, ξέρετε, με όλο αυτό που έχει συμβεί τέλος πάντων. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ εύκολο να πεις κάποια πράγματα, ίσως δεν θέλει βέβαια. Οπότε λέει, εάν μου μιλήσετε για μουσική, ναι, για οποιοδήποτε άλλο θέμα, για όλο αυτό που έχει συμβεί έτσι, με την πρέσβυρα και ξέρετε, για την Νέα Υόρκη, δεν θέλω να μιλήσω. Εντάξει, είναι δικαίωμά του. Από την άλλη τώρα, τι να το κάνουμε μόνο 15 λεπτά για κίνηση την ημέρα. Κι όμως, παιδιά, στο κοσμοράδιο.gr διαβάζω σήμερα ότι έστω και 15 λεπτά να διαθέσουμε για να ασκηθούμε, ακόμη και να περπατήσουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας αλλάζει τη διάθεση και βοηθάει. Αυτά αποκαλεί τουλάχιστον πρόσφατη μελέτη, ότι είναι η ελάχιστη ποσότητα άσκησης που χρειαζόμαστε για να αισθανθούμε ωραία. Φυσικά, η ελάχιστη ποσότητα μουσικής δεν υπάρχει, γιατί από το πρωί ως το βράδυ είσαι συντονισμένος στο Κοσμοράδιο 95,1 μαζί με Σιβρή όλα μας τα βράδια.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Στην προηγούμενη μου ζωή ήμουν αγάπη στις Κυκλάδες. Μήπως επειδή χάζευα το κύμα και τη θάλασσα.
2: Αυτό πώς το έχεις βρει?
1: Γιατί μου αρέσει να λιάζομαι στις Κυκλάδες.
2: Α, έχεις έχει ρωτήσει κανείς.
1: Έχω καιρό να πάω βέβαια.
3: Γιατί δεν είσαι ο Πελεκάνος ο τέτοιος?
2: Ο Πέτρος.
3: Ο Πέτρος.
1: Γιατί δεν θα ήμουν εδώ αν ήμουν ο Πελεκάνος, φαντάζομαι.
2: Πέτρα της ένα ψάρι να δούμε τι θα κάνει.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
5: Ναι, γεια σας.
6: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο. Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τι κάνει Κατερίνα Γιώργιου, βρε παιδιά, πραγματικά τρομερή. Εντάξει, και αυτό το μικρό έτσι δείγμα που είδαμε από τη συνεργασία της με Σάκη Ρουβά και έτσι το τέλος πάντων άφησε να διερεύσει στα social media. Μας άρεσε πάρα πολύ. Ανυπομονούμε για αυτό το σχήμα. Αλλά και η ίδια, επειδή κυκλοφόρησε και τον ολοκληρωμένο έτσι δίσκο της με το τραγούδι που έρχεται το επόμενο μετά από την Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, νομίζω έχει γίνει ήδη viral στα social ότι θα γίνεται χαμός και στο μαγαζί φυσικά. Εφού πολλά φίλια στέλνουμε στην Κατερίνα Γιώργιου, εννοείται ότι έτσι αγαπάει Κοσμοράδιο 95,1, είναι και δικό μας κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη, οπότε όλοι μας την αγάπη. Τι κάνετε, 6 λεπτά και μετά τις 11. Καλησπέρα και καλωσορίσατε όλοι όσοι τώρα έτσι συντονιστήκατε στην παρέα μας, στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1, μαζί με Σιβρή, παρέα με την Δήμητρα Σιβρή, και πάμε έτσι να κάνουμε και την γνωστή πλην απαραίτητη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην Εγνατία και στην Τζιμισκή. Είμαστε πολύ καλά στη Λεωφόρο Νίκης ό,τι αφορά τις τρεις κεντρικές οδούς του κέντρου μας. Είμαστε έτσι σε δύσκολη κατάσταση στην Κασιμίδη ακόμη, παιδιά. Χαλαρά τα πράγματα ανατολικότερα και ευτυχώς ο περιφερειακός πολύ ωραία. Όπως επίσης έχουμε και τις κλασικές καθυστερήσεις ακόμη και τέτοια ώρα στη Λεωφόρο Μήκη Θεοδωράκη. Βέβαια, όχι κάτι ανησυχητικό έτσι. Χαλαρά περνάτε. Λίγο προσοχή για κάποια θεματάκια στους φωτεινούς σηματοδότες. Αν δεις τη ζωή αλλιώς, όπως λέει και ο Ντόνις Ρέμος, τα πράγματα κάπως φτιάχνουν.

0: Ανοιχτή ακρόαση και Πάνος και Άμος, κάτι που απόλαυσες πρώτος και αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Όλες οι αποκλειστικότητες και οι πρώτες μεταδόσεις είναι εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο που ανεβαίνουμε μαζί με Σιβρή σε όλα μας τα βράδια, Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12. Και αποκλειστικότητα Γιώργος Κακοσίος αυτή την εβδομάδα. Η συνήθεια, πολύ ωραίο, εμένα μου άρεσε, παιδιά, ιδιαίτερο. Έτσι είναι ο Γιώργος Κακοσίος, πάρα πολύ δυναμικός και γράφει και τη μουσική. Γενικότερα επιμελείται πάρα πολύ όλη την, και το τραγούδι και στη μουσική και γενικότερα μας αρέσει πάρα πολύ. Φιλιά πολλά, πάμε να στείλουμε πολλές ραδιοφωνικές αγκαλιές και φιλιά όμως και σε όλους εσάς. Τι να πω τώρα, μου έχετε στείλει μια ωραία καλησπέρα την πολιτεία Connecticut στην Αμερική. Είναι ο Κώστας εκεί πέρα, κάνει δουλειές στον κήπο, λέει, και ακούει Κοσμοράδιο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά. Πάρα πολλά φιλιά, καλησπέρας και στο Θωμά. Πάντα κοσμοσυντονισμένος εκεί στη Γερμανία, ξεκίνησαν τα κρύα. Θωμά, τι γίνεται. Φιλιά πολλά, πιστό στο ραντεβού. Γεια σου, Αποστόλη μου, μόλις ήρθε. Καλησπέρα, να την περίμενα. Φιλιά και στο Βαγγέλη, εντάξει, φωτογραφιάρες με Γιο Βασίλη μας σήμερα. Άνοιξε ατμόσφαιρα, έτσι νομίζω, από το απόγευμα και μετά. Γεια σου Βάσο, γεια σου Λίτσα, γεια σου Ελένη, γεια σου Χρυσάνθη. Καλησπέρες και πολλά φιλιά, παιδιά, συντονισμένοι στους 95,1 με την Δήμητρα Σιβρή και πολλή μουσική.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης.
1: Μελίνα Ασλανίδου.
2: Τίτλος.
1: Χειροκροτήματα.
3: Πολλές εικόνες, μαύρες οθόνες.

0: τα κολλασμένα.
1: Απόν και καντάδα, εντάξει, ωραίο να σου κάνουν καντάδα. Ρομαντικό το βράδυ, έρχεται και κάτι ακόμη πιο ρομαντικό. Θοδωρής Φέρης, για σένα που το ζήτησες, βεβαίως. Ο αγαπημένος Μιχάλης Τινάκης, τι κάνει την ωραία του, την και ιδιαίτερο το όνομα, έτσι, την αφιέρωση. Πάρα πολύ ωραίο. Πρωτού όμως, να σας πω και εγώ κάτι αρκετά ρομαντικό. Εντάξει, μιλάω για τον Γιώργο Τσουβέλα, φυσικά. Είναι ρομαντικός, δεν είναι. Τον Αλέξανδρο, συγγνώμη. Τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, ο οποίος έρχεται αύριο στο πρωινό με τον Μάνο τη Μιράντα και τον Γιώργο. Από εκεί, καταλαβαίνετε. Έτσι, ήρθε ο ήρμος της σκέψης και με πρόλαβε. Με αφορμή τις παραστάσεις στις 16 και 17 στο PAOK Sports Arena, έρχεται λοιπόν να μιλήσει αποκλειστικά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο, να τον απολαύσουμε. Είναι μοναδικός. Φυσικά εννοείται ότι γίνεται sold out με τις παραστάσεις. Εσύ είσαι συντονισμένος, γιατί μπορείς να κερδίσεις δώρα και προσκλήσεις για να συμμετέχεις, εννοείται, και να παρακολουθήσεις από κοντά. Αλλά αύριο έχουμε και συνέντευξη, θα τα πει όλα εκεί πέρα ο αγαπημένος Τσούβι. Για σένα τώρα, ο Θοδωρής Φέρης, τους 9, 5 και 1, μαζί με Σιβρία. Είχα απολαύσει το, παιδιά, είναι πολύ ωραίο.
2: Μη φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ' άστρο της αυγής.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: βροχή, γιατί υπάρχουν και αυτοί που λένε, βρε παιδιά, ότι ναι, μου αρέσει η βροχή, γιατί ας πούμε να μην βρέχει. Εντάξει, δεν θέλουμε το πολύ κρύο, γιατί είναι και πολλά άλλα τα ζητήματα με το κρύο τώρα. Δεν είναι μόνο ότι θα αλλάξει η διάθεση, όπως λέμε, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, παιδιά, πόσο είναι το πετρέλαιο, τι γίνεται με την ενέργεια, τα πράγματα είναι δύσκολα. Βλέπετε, γίνονται και διάφορες συζητήσεις φυσικά πολιτικού περιεχομένου και δεν είναι και παράλογο. Αλλά τι θέλω να πω εγώ τώρα, ότι όταν κάνει ο καιρός σε αυτή τη μουντάδα, είναι πολύ διαφορετική η διάθεση, συμφωνώ. Γι' αυτό πρέπει να είσαι κοσμοσυντονισμένος, γιατί έτσι αλλάζει η διάθεση από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Τώρα να σας πω το του καιρού. Έτσι αύριο θα ανέβει κάπως η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου μέχρι τους 10. Θα δούμε και λίγο ήλιο, γιατί 2-3 μέρες τώρα τον χάσαμε. Και ξέρετε, εμείς είμαστε γκρινιάριδες, παιδιά. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ούτε τη βροχή, ούτε τις ομπρέλες. Αυτοί που έχουν ομπρέλα πρέπει να πηγαίνουν κάτω από το υπόστεγο. Αυτοί που δεν έχουν ομπρέλα τελικά καταφέρνουν να βρίσκονται στον δρόμο και να βρέχονται. Γίνεται η μάχη εκεί τη ομπρέλα, αλλά γίνεται και η γκρίνια όταν δεν έχουμε ήλιο, γιατί έχουμε συνηθίσει. Οπότε όλα αυτά θα συμβούν τις επόμενες μέρες. Παρασκευή πάλι βροχή. Μην αγχώνεστε. Εδώ, με ήλιο και βροχή, Δήμητρα Σιβρίστου, 951. Στα
1: καλύτερα. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. 5η 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, εντάξει. Αυτό το τραγούδι του Θάνου Πετρέλη και ωραία επανεκτέλεση φυσικά η Κατερίνα Γιώργιου που μας το θύμισε και μαζί το είχαν ερμηνεύσει επίσης. Είναι νομίζω τα πολύ πολύ αγαπημένα. Ήρθε η στιγμή για καλό βράδυ, κάπως έτσι με ωραίες αναμνήσεις όταν σκεφτόμαστε καλοκαιρά και ωραία πράγματα που έχουμε ζήσει. Θα πούμε και την ωραία μας την καλή νύχτα που λέει και ο Αποστόλης και μου στέλνει τα μηνύματά του. Φυγιά και στον Αναστάση, σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε, έτσι μην πάτε πουθενά. Στις 10 ακριβώς, φυσικά το ραντεβού μας μαζί με Σιβρή εδώ στη θέση μου. Αλλά εσείς θα ξυπνήσετε και πολύ όμορφα για τους πολύ πρωινούς στις 6 με Μαρία Παζαρούλα. Group Therapy ενώ στις 8 έρχεται το ένα και μοναδικό αγαπημένο σου πρωινό με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: 60% λέει των ενηλίκων. Κάνω μια συζήτηση και δεν μπορούν να μην μπουν ένα ψέμα μέσα σε 10 λεπτά. Αυτά τα αθώα.
2: Αυτά τα και τη συνθήκη. Τα...
1: Έλα, μωρέ, ναι.
2: Ναι, έχω χιλιακούς.
1: Ναι, μου πάει το μπλουζάκι αυτό. Α, καταπληκτικό. Εντάξει, αυτό τώρα του λες και ψέμα. Δεν θες να κακοκαρδίσει τον άλλο.
2: Γιατί
1: δεν θες να τον κακοκαρδίσει, ρε Σμάνο.
2: Δεν λέω ψέματα εγώ.
1: Καλά κάνω και δεν σε ρωτάω. Καλή δουλειά σε μα αρέσουν τα ρούχα μου. Σιγά σιγά. Αρέσουν σε μένα.
2: Και να σου πω κάτι. Θα στα βγάλω.
1: Αυτό έχει
2: χρέψει, ε! Αν δεν μα αρέσουν τα ρούχα, Μιράντα, δεν πρέπει να στα βγάλουμε, να σου πάρουμε καινούργια.
1: Γιατί συλλογίσουν πώ τα θέλει. Εγώ αρνούμαι πάντω.
2: Τα σουτιά για να το δω.
1: Ωρε, φίλε!
3: Έχει δυσκολέψει το ραδιόφωνο το 2026.
0: Κάθε πρωί στι 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Φί του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
4: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: ακούει ο Αντώνης Λουδάρος. Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος. Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Παρακαλώ.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: αύριο στο
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης.
1: Μελίνα Ασλανίδου.
2: Τίτλος.
1: Χειροκροτήματα.
3: Πολλές εικόνες, μαύρες οθόνες.

0: νιώθω το κενό σου.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Και ξαφνικά

0: πω.
1: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τώρα.
2: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
3: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο, σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο. Υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
5: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
6: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
5: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
2: Κάτι άλλο.
7: Παίζει δυνατά.
5: Παίζει ελληνικά.
8: Δεν παίζεται.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει με αποκαλυπτικό τρόπο για τη ζωή και την καριέρα της. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: 60% λέει των ενηλίκων.
2: Λένε ψέματα.
1: Κάνω μια συζήτηση και δεν μπορώ να μην μπουν ένα ψέμα μέσα σε 10 λεπτά. Αυτά τα αυτό.
2: Αυτά τα επί τη συνθήκη.
1: Έλα, μωρέ, ναι.
2: Ναι, έχω κοιλιακού.
1: Ναι, μου πάει το μπλουζάκι αυτό. Α, καταπληκτικό. Εντάξει, αυτό τώρα του λε και ψέμα. Δεν θε να κακοκαρδίσει τον άλλο.
2: Γιατί
1: δεν θε να τον κακοκαρδίσει, ρε Σιμάνο.
2: Δεν λέω ψέματα εγώ.
1: Καλά κάνω και δεν σε ρωτάω. Καλή μία σε μα αρέσουν τα ρούχα μου. Σιγά σου σου. Αρέσουν σε μένα.
2: Και να σου πω κάτι. Θα στα βγάλω.
1: Αυτός είχε γλέψει,
2: εξηλώθηκε. Άμα δεν μας αρέσουν τα ρούχα, Μιράντα, δεν πρέπει να στα βγάλουμε, να σου πάρουμε καινούργια.
1: Για τη συλλογή σου, πώς τα θέλεις. Εγώ αρνούμαι πάντως.
2: Τα σκουτιά για να το δω.
1: Ωρε, φίλε.
3: Έχει δυσκολέψει το ραδιόφωνο το 2026.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.